το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: just wanna dance.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
3: Νούμερο 1
2: για τις επιτυχίες.

0: όλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

τελειώσιμο του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιελθεί σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντάς τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες. Προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90

ημερών θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα δυτικά και βόρειο ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσικλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πράνη οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: radio.gr.
1: Τα αποχωρίζουν.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια επεβαίναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτό από τη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντας τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, προειδοποιώντας ότι αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60

0: Έως 90 ημερών θα αποδείξει ότι δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη και το Ισραήλ θα μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία έπειτα από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουν βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικράτεια. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγεννήσεις Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλλιθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο εμβληματικές ροκ φωνές των δεκαετιών του 70 και του 80. Από τις μεγάλες απώλειες της καλλιτεχνικής, της μουσικής σκηνής του φετινού καλοκαιριού.

Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί στους δρόμους του Σόνσι. Πάρα πολλοί θαυμαστές, στις χιλιάδες θαυμαστές της μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Εδώ και ένα όμορφο κλίμα θα έλεγα εγώ, διότι είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο να φεύγει ένας άνθρωπος με τόση αγάπη. Πολύ αγάπη εισέπραξε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς καλλιτεχνικής της διαδρόμης η Bonnie Tyler. Και η ίδια αγάπη τη συνόδευσε και σε αυτό το τελευταίο αντίο. Βεβαίως υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών της. Μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού από την Bonnie Tyler ακούσαμε εμείς στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Learning to Fly, Tom Petty, η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση, Bonnie Tyler με τη χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή. Θα τους τρελάνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά, η Bonnie Tyler. Καλό σας πρωινό, καλή σας ημέρα, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι, μας έχει αφήσει στο πόδι του εδώ και δύο εβδομάδες ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο γέρον εδώ του Sky 100,3. Δήμητρα Σταματίου στα DEX, έχω να τη δω τόσο καιρό που νόμιζα πως ήταν σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων που έλειπαν όλον αυτόν τον Αύγουστο. Όχι, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η κυρία Σταματίου μάλιστα. Μπράβο Δημητρά μου. Και εσύ εδώ στο μετερίζι της ενημέρωσης. Ξέρετε, κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν και βγαίνουν στην επιφάνεια εδώ στο Νέο Τοφάλιρο σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Έλειπαν με άδεια τον Αύγουστο και τώρα να τους βλέπει σιγά σιγά ξεπροβάλλουν, εμφανίζονται. Όχι, η κυρία Σταματίου δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, το κορίτσι από το νησί. Στο τηλεφωνικό το κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, βοηθήστε με να δω. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την είδα νωρίτερα. Έφτιαχνε το πρώτο της πρωινό καφέ, βεβαίως. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξή αυτής εδώ της εκπομπής. Βεβαίως το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής ζώνης. 2-10-48-00-170 και 4 την Αργυρό μας τη βομβαρδίζεται, δεν καταλαβαίνει τίποτα παιδιά. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας θα το καταγράψει σε χρονοντέτε η κυρία Γεμελιάρη. Εννοείται πως αν θέλετε βομβαρδίζετε και εμένα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkyli σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pkirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026. Αυτό το οποίο διανύουμε, μην το ξεχνάτε. Ανατολή του ήλιου στις 6:41 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 8:16. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χρόνια πολλά στον Φλόρο και τη Φλόρα. Κάθε καλό παιδιά με υγεία. Πάρα πολλές γιορτές τον Αύγουστο, Το συνειδητοποιώ φέτος. Που σας τα αναγγέλω όλα αυτά, σας ενημερώνω ποιος γιορτάζει κάθε πρωί. Λοιπόν, πολλές γιορτές και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος, που εκεί γιορτάζει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουντές και τις υπόλοιπες μέρες. Πολλοί γιορτάζουν. Μπράβο, παιδιά, κάθε καλό χρόνια πολλά, με υγεία. Καιρός. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα, παιδιά, υπηρεσία να ξέρετε. Περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων. Αυτή. Οι βοριάδες, αυτά τα μελτέμια μας πήραν και μας σήκωσαν φέτος τον Αύγουστο, Θα μου πεις, από την άλλη, αν το δεις, αν δεν έχει και ο Αύγουστος μελτέμια, ποιος μήνας θα έχει. Ναι, σωστό και αυτό. Θα έχουμε όμως και βροχές σήμερα, όπως διαβάζω. Θα σας πω και αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα είναι αυτά που φαίνεται πως τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουν και κάποιο εύρος, δεν θα είναι σε μεγάλη κλίμακα. Θα σας πω όμως εγώ αναλυτικά τις περιοχές για να έχετε το νου σας, διότι είδατε τι συνέβη ανήμερα 15 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη, όπου χθες πετυχαίνοντας εδώ στους διαδρόμους των ΣΚΑ 100,3 τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγιο

σύζυγός μας, άρτη αφιχθής και αυτός από τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον ρώταγα εκεί για το τι ακριβώς είχε καταγράψει υπηρεσία για εκείνη την ημέρα και μου είπε πως είχε φανεί από τα μοντέλα, από τα συστήματα, πως θα ερχόταν κάτι δυνατό, πως θα ρίχνε πράγμα εκεί στην Ανατολική Μάνη. Όμως είδες πως ούτε 112 έφτασε σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές, καταστροφές. Θα τα βρει όλα αυτά η υπηρεσία, φαντάζομαι. Η κεντρική πολιτεία θα φροντίσει ώστε γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις. Θα σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές,

Πολιτικών σε συνεννόηση με την Περιφέρεια και τους Δήμους. Πάμε τώρα στα πιο φρέσκα. Από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε βροχές σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κεντρική στερεά Ελλάδα, ορεινές περιοχές στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, Πελοπόννησος. Ορεινά τμήματα της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αχαΐας. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε βροχές στα ορεινά των νομών Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στη Θεσσαλία πάνω στην Πίνδο. Και στην Κρήτη αποκλειστικά στα ορεινά των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Για να μην μου λέτε μετά ότι δεν ξέρατε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει 141 χιλιοστά όπως έριξε στην Ανατολική Μάνη μέσα σε μόλις 4 ώρες. Φαντάζομαι πως κάτι το τόσο ακραίο δεν θα έχουμε. Δηλαδή θέλω να πιστεύω, μην έχουμε άλλα εκεί με τους ανθρώπους και τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν αυτά και σε σχέση με τον καιρό. Αυτή την ώρα εδώ στο Νότο Φάληρο, τι θερμοκρασία έχουμε κυρία Σταματίου, για να δω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 βαθμούς Κελσίου, ναι. Σαν να έχει ανέβει λιγάκι, ε. Το διαπιστώνεις από αυτή την ώρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Υπάρχει ένα περιστατικό πολύ δυσάρεστο από τα πολλά που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω πραγματικά, πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι. Με πάρα πολλές ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις, δυσάρεστα γεγονότα. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται αιώνας το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος με αυτά που έχουν συμβεί. Φωτιές, θανάτους, πλημμύρες, πολέμους, σαν πολλά να έχουν μαζευτεί. Είχαμε λοιπόν στη Σύφνο πτώση ελικοπτέρου με 3 νεκρούς. Συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, όταν έγινε γνωστή η είδηση υπήρξε μια ανησυχία που έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Αν έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ή σε κάποια περιοχή όπου υπήρχαν τουρίστες και παραθέριζαν εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρξε τελικά κάτι τέτοιο. Όμως το δυστυχές στην όλη αυτή η ιστορία είναι πως οι τρεις που επέβαιναν στο συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι νεκροί, βρέθηκαν απαθρακωμένες οι σωροί τους, ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Τι να πεις. Πραγματικά τι να πεις, έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής που καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης. Φαίνεται πως το ελικόπτερο είχε μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται μια έκρηξη από τη συντρίβη, είναι η έκρηξη προφανώς και βγαίνει πυκνός καπνός. Υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι λένε για έναν θόρυβο. Έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον κάποια μηχανική βλάβη πέστη αυτό το ελικόπτερο και έπεσε εκεί στην περιοχή Θολός στην Σύφνο. Αφού δεν έπεσε παιδιά πάνω σε κανένα σπίτι, σε κανένα κατάλημα, να σκοτωθούν κι άλλοι, πάλι καλά να λέμε. Αλλά τι να πεις τώρα για τους νιόπαντρους που βρήκαν έτσι ξαφνικά τραγικό θάνατο, τι να πεις. Την διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ. Να ξέρετε, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υπάρχει ακόμη αυτός. Αλήθεια, ε. Και αναλαμβάνει και τη διερεύνηση δυστυχημάτων. Στο άλλο δυστύχημα τώρα που είχαμε, θα θυμάστε πριν από 2 εβδομάδες, στην Ψάθα, στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, με την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και γυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσίασε όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που διεσώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα 2 άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν μετά και την πτώση.

του δεύτερου ελικόπτερου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα, και συγκρούστηκαν. Είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρέφατος. Και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Καθώς και ότι η εντολή ήταν όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη η ρήψη. Και οι ίδιοι είπαν ότι δεν ήξεραν ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Άρα ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Όπως εκτιμούσαν άλλωστε και περισσότεροι από την πρώτη στιγμή, δεν είδαν οι άνθρωποι το ελικόπτερο, δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί μπροστά τους και άλλο ελικόπτερο και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή ή μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έπεσαν πάνω του. Το τι γράφτηκε εντωμεταξύ εκείνες τις ημέρες δεν λέγεται για την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Πώς δεν το είδε, κάτι άλλο συνέβη, κάτι μας κρύβουνε. Τι θεωρία συνωμοσία διαβάζεις, παιδί μου? Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αδιάφορο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι προφανές, μας το είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτών των θεμάτων και τα παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες, ότι φαίνεται πως δεν υπήρξε απλά καλός συντονισμός. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως τα είχε σχεδιάσει το συντονιστικό της πυροσβεστικής, και αυτό ερευνούν και αρχές. Θα πρέπει να μάθετε, θα πρέπει να ξέρετε τι έγινε με το συντονισμό των εναερίων μέσων την ώρα της φωτιάς στην Ψάθα, που είχαμε εκεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούσαν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζω πως τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες, όχι μόνο στη Δυτική Αττική, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα γινόντουσαν πάρα πολλές ρήψεις νερού εκείνες τις ώρες. Οπότε μένει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Φαίνεται πως ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση για να αντιμετωπίσει μια αναζωοπήρωση κάπου αλλού. Έφυγε και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο συντονισμός περνάει στον εναέριο συντονιστή. Καταλάβατε? Ο οποίος όμως, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια. Οπότε δεν είχε άμεση οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα, άρα δεν μπορούσε να ενημερώσει για το προπορευόμενο ελικόπτερο τους δύο άνδρες που ήταν στο άλλο ελικόπτερο, το οποίο έπεσε πάνω και είχαμε τη σύγκρουση. Λοιπόν, πήγανε στραβά κάποια πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπαίνουμε πάντα σε μια διαδικασία, μπαίνουμε πάντα σε αυτό το τρυπάκι να τους σταυρώσουμε όλους, παιδιά, όταν γίνει το κάκο. Δεν είναι έτσι και δεν είναι εύκολα πράγματα υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες και μέσα από μια μεγάλη φωτιά να περνάς εσύ με το ελικόπτερο να πραγματοποιείς μια πετυχημένη ρήψη νερού που θα είναι και αποτελεσματική και να φεύγεις σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εμείς αγνοούμε και παράμετροι τις οποίες επίσης αγνοούμε, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο επίκης. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ που μας παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ο καλός συνάδελφος Γιάννης Σουλιώτης. Τώρα σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, έχω την εντύπωση τώρα που έχει κάτσει λιγάκι και σκόνη πως τα χειρότερα τα γλιτώσαμε σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Το λέω γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι δύο φωτιές να ξέσπαγαν νύχτα, να ξέσπαγαν το βράδυ. Μιλάμε για φωτιές που ξέσπασαν πάρα πολύ κοντά στους οικισμούς,
της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά εκεί στα Περιστέρια.

0: Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα έφευγε ο κόσμος, πώς θα στηνόταν αυτή η επιχείρηση εκένωσης και απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που ήταν εκείνη την ημέρα στο νησί. Δεν θα έχεις και τα νερά μέσα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, που έκαναν πολλή δουλειά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστούν αυτά τα δύο μέτωπα. Να πούμε πως χθες κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Θυμίζω, η μία φωτιά στα Περιστέρια, η άλλη στο Σελήνη. Για την πρώτη φωτιά, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής τους οδηγούν στο σενάριο της αμέλειας. Εκτιμάται μάλιστα πως ενδεχομένως από καντήλι θυμιατό ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι απίστευτο? Από καντήλι θυμιατό και κάποια ανάφλεξη, κάτι κάπως, κάπου ξέσπασε αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια. Οπότε εδώ φαίνεται πως είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Στα Περιστέρια, στην μία από τις δύο μεγάλες φωτιές στην Σαλαμίνα, διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια. Εκεί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες. Τις ακούσατε και εδώ από τον Sky 100,3, από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν καλύπταμε και εμείς λεπτό προς λεπτό την φωτιά στη Σαλαμίνα. Υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για μια φωτιά που ξεκίνησε από ένα όχημα. Κάτι ακούσαμε για κάποια ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Υπάρχουν όμως και υποψίες εμπρισμού, δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά και στη συνέχεια, δεν ξέρω, πήρε το ferry boat και εξαφανίστηκε. Μπορεί, θα δούμε. Πάντως το πρόβλημα με τη Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλο, θα τα πούμε και μετά τις 6.30. Μιλάμε για μια απέραντη χωματερή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Διαφημίσεις τηλεδίσεων και θα επανέλθουμε.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
9: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνος, στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να

μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχωρήσαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πού άλλο θα τα ακούσετε ρε παιδιά αυτά τα τραγούδια? Πού άλλο, όχι, πείτε μου. Rolling Stones, You Know I'm No Good, από τον τελευταίο τους δίσκο Foreign Tongues. Διασκευή του κλασικού πια τραγουδιού της Amy Winehouse. Και εννοείται πως η γερόλικη του rock το απογείωσαν το κομμάτι, το απογείωσαν. Και μαζί με το κομμάτι απογειώνουν και μας. Μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να είσαι καλά. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Το τίμημα του καθαρού ουρανού από νέφος θα το πληρώσουμε, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, με άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότερο στην Κύρια Ήπειρο από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι, μπορεί και αυτός να είναι ένας παράγοντας, δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, εδώ μόνιμος ακροατής, πολύ πιστός του Sky 100,3 της πολύ πρωινής παρέας. Δεν θα έρθει και ο γέροντας ψάλτης, θα τον βρει το δρόμο.

0: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πόλη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μηνύματα, σχόλια, παρατήρηση στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέτρος Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pekirkpapakitsimberi.com. Βεβαίως υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, εκεί όπου γλιτώσαμε πραγματικά τα χειρότερα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την αποκατάσταση και την καταγραφή των ζημιών. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, θα ακούσουμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τους κατοίκους της περιοχής, κυρία Σταματίου. Τώρα ο κόσμος εκεί φοβήθηκε με αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, φοβήθηκε πραγματικά και πάλι καλά που κινήθηκε γρήγορα η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, διότι ξαναλέω η φωτιά έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στον οικισμό, στα πρώτα σπίτια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αν θέλετε αυτής της επιχείρησης περιορισμού και κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς. Για να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι χθες στον Skype.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
2: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές αιστείες. Το ίδιο έγινε και από την μπαλκονόπορτα.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα. Αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφα, από το δρόμο του Τσιμεντένιο.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, οι καπνοί ήταν μαύροι, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσουζάμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία, στα Παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Να κάνουν τώρα οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε να τους βοηθήσει το κράτος, να σταθούν και πάλι γρήγορα στα πόδια τους. Πάντως, πρέπει κάτι να γίνει και με αυτή την κατάσταση εκεί που επικρατεί γενικότερα στη Σαλαμίνα. Δεν γίνεται ρε παιδιά, αυτό το νησί το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο αδικημένα νησιά της χώρας, από τους πιο αδικημένους και θα έλεγα και παρεξηγημένους προορισμούς να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούς τους κατοίκους εκεί της Σαλαμίνας και αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες ξεχνιασιάς, και σου περιγράφουν ένα ατελείωτο σκουπιδαριό. Ατελείωτο σκουπιδαριό όμως, και μη μου πείτε πώς, όταν δεν σκάνε μύτη τουρίστες στη Σαλαμίνα, η περιοχή λάμπει, διότι έχω πάει κι εγώ στη Σαλαμίνα. Δεν έχω την εικόνα που έχει εδώ ο Σπύρος Μάλης ή άλλοι που έχουν μια τακτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή. Όμως, όταν είχα πάει και εγώ είχα δει όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα δημοσίως για μπάζα, για χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες εκεί, και είναι πραγματικά κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν από τα πιο όμορφα αν έμπαινε απλά μία τάξη. Μία τάξη να έμπαινε ρε παιδί μου. Να ήταν καθαρά τα πάντα, όπως ήταν καθαρά τα πάντα στη Γερμανία τώρα που πήγα. Δηλαδή και γύρισα, πιστέψτε με, πολλές πόλεις, σε πολλές γειτονιές περπατήσαμε με το Κατερινάκι και την Κωνσταντινούλα και τη γυναίκα μου τη Σοφία, σε πολλές γειτονιές βρεθήκαμε. Αυτό το σκουπιδαριό δεν το είδαμε πουθενά. Και εκεί υπάρχουν μέρη τα οποία συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες. Δεν έχουμε μόνο εδώ τουρισμό.

0: Και εκεί έχουν υποδομές που δεν επαρκούν όταν εμφανίζονται χιλιάδες τουρίστες. Και εκεί έχουν υποδομές που έχουν ένα περιορισμένο εύρος κάλυψης, θα λέγει κανείς. Έχουν βρει όμως λύσεις, παιδιά. Ας βρει η Δημοτική Αρχή λύσεις. Ας βρει η Περιφέρεια λύσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση. Ας κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και συνεννοηθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το βασικό θέμα της καθαριότητας του νησιού να μην έχει λυθεί ακόμη. Και ξαναλέω, είναι κρίμα διότι έχει πραγματικά πολύ όμορφα μέρη. Κανάκια, ψηλή άμμος, σατερλή, ηλιακτή. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί το καταστρέφουμε αυτό το μέρος έτσι? Τι μπορώ να καταλάβω? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του νησιού, αλλά και τον Δήμαρχο, τι είπαν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα, θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
2: Όταν περνάνε δύο φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
3: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
0: Αυτός που ακούσατε στο τέλος ήταν ο Δήμαρχος Σαλαμίνας για τα καθάριστα οικόπεδα, που ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά και φαίνεται πως βοήθησε στην επέκταση της φωτιάς και ένα τέτοιο οικόπεδο εκεί κοντά στην πρώτη εστία στα Περιστέρια. Τέλος πάντων, τι να πω, πάντως δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτσι, ούτε θέλει κανείς να στοχοποιήσει αυτό το νησί σε καμία περίπτωση, απλώς περιγράφουμε την πραγματικότητα. Το σκουπίδι ούτως ή άλλως είναι δεύτερη φύση πολλών συμπολιτών μας, πολλών Ελλήνων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να παραδεχθούμε. Και υπάρχει και μια διαφορία, θα έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι καθαρές οι πόλεις μας. Λίγες πόλεις βλέπεις και συναντάς, ας πούμε, εδώ στην Αττική, που να είναι πραγματικά καθαρές. Να είναι καθαρές, έτσι. Να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σε λογικούς χρόνους. Όχι, περνάει μια εβδομάδα, στίβα τα σκουπίδια και άιντε πάμε τώρα να τα μαζέψουμε, αφού έχουν πάρει οι κάτοικοι των γειτονιών καμιά δεκαριά τηλέφωνα στο Δήμο. Διότι συμβαίνουν και αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το σκουπιδαριό στη Σαλαμίνα. Ελπίζω αυτό το φαινόμενο, που είναι πάρα μα πάρα πολύ ελληνικό, να εκλείψει κάποια στιγμή. Στα των αποζημιώσεων τώρα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, έτσι ώστε να εκδοθούν οι πρώτες βεβαίωσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ακούμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάντο, ο οποίος νομίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Μάλι στη συνέχεια. Οπότε, αν έχετε κάποια απορία, αν είστε μεταξύ των πυρόπληκτων και έχετε κάποια απορία, κάποιο αίτημα να θέσετε υπόψη του κυρίου Κατσαφάντου, συντονιστείτε και στείλτε και το μήνυμα στο skyradio.gr. Εννοείται πως ο Σπύρος θα διαχειριστεί τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτησή σας, η απορία σας, το αίτημά σας να φτάσει προς τον κύριο Κατσαφάδο και να δούμε τι απαντήσει θα δώσει. Βεβαίως 15 σπίτια και μια επιχείρηση φαίνεται πως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εκεί στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
4: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
0: Και στη Χαλκιδική, που είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια και εκεί υπήρξε κίνδυνος για πολλούς παραθεριστές, ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των ζημιών με τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας να επισκέπτονται τα κτίρια που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έγινε λοιπόν η πρώτη καταγραφή. 6 από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και βεβαίως ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ακούμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων τι είπαν στην ΕΡΤ.
5: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως βλέπετε, έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές. Ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.

0: Αυτά αναφορικά με τις φωτιές στο νου μας γενικότερα, διότι είμαστε σε γρήγορση, σε επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Πρωτίστως βεβαίως, όχι εμείς, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική που κάνουν, αν θέλετε, και όλη τη δουλειά. Απλώς και εμείς πρέπει να τους βοηθούμε μέσα από την υπεύθυνη στάση την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε, να μην πετάμε σκουπίδια εκεί που δεν πρέπει, να έχουμε φροντίσει να είναι καθαρισμένο το οικόπεδό μας. Όλα αυτά που ξέρω έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας, των κατοίκων αυτής εδώ της χώρας κάποια στιγμή, ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να μην βάζουμε και επιπρόσθετα εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ φαίνεται πως και με τη βούλα μπαίνει τέλος στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είχαν βολέψει και την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα εμάς. Αυτή η ομαλότητα, ξέρετε, βοηθά πάρα πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει και τουρισμός και να έχει και η κυβέρνηση το κεφάλι της ήσυχο και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ενέργειά της σε άλλα θέματα και όχι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκεί όπου υπάρχουν δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λυθούν, όση καλή πρόθεση και να υπάρχει από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν. Η Τουρκία λοιπόν με προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εδώ ουσιαστικά ανακηρύσσονται θαλάσσια πάρκα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Είναι μια κίνηση βέβαια την οποία την αναμέναμε από την Τουρκία, την είχε προαναγγείλει από όταν εμείς ανακηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου του 2025. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι μαζί μας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου πολιτικής του στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον παρακάλεσα να τα πούμε αυτό το πρωινό Τρίτης, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και τις παραβιάσεις που έχουμε από τουρκικά μαχητικά τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Γεια σας κύριε Τσαρούχα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκύλη, καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ήρεμα νερά τέλος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, άκουσα το πρόλογο που κάνατε και συμφωνώ μέχρι κεραίας που λένε στα όσα είπατε. Νομίζω ότι αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία βέβαια θα πρέπει κανείς να τα συζητήσει τι ακριβώς εννοούμε με τα ήρεμα νερά. Ναι. Πάντως αυτή η περίοδος ομαλότητας που υπήρχε και κυρίως η μη παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα ενταθούν από το σημείο αυτό και μετά. Εξαφορμής όχι κυρίως των θαλασσίων πάρκων, για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά γενικότερα λόγω της στροφής της Άγκυρας, η οποία έχω την εντύπωση πως θεωρεί πως δεν εξυπηρετείται πλέον όσο εξυπηρετούνταν τα τελευταία δύο χρόνια από την πιο φιλική διάθεση που έδειχνε εναντί της Αθήνας.
0: Τι άλλαξε όμως τώρα, τι εκτιμάτε εσείς ότι άλλαξε, γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτή τη στροφή, νιώθει τώρα πιο δυνατός, πιο ισχυρός?
1: Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις προθέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ενώ δηλαδή είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι διμερείς, έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βέβαια η Τουρκία θέτει στο τραπέζι εδώ και περίπου 50 χρόνια, από τη δεκαετία του 70 σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και κυρίως οι διευκολύνσεις που επιδιώκει η Άγκυρα σε μια σειρά θεμάτων, το σημαντικότερο εκ των οποίων βέβαια είναι οι θεωρήσεις, να μπορούν δηλαδή οι Τουρκοί πολίτες να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα, είναι το κυριότερο. Όταν λοιπόν αυτή η ατζέντα έπρεπε να προωθεί

0: αυξηθεί μέσα από την επίδειξη καλών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό υπήρξε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Καλά, αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι. Το είπα ανοιχτά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε.
1: Οπότε στρέφει το βλέμμα προς τα ανατολικά ο κύριος Ερντογάν.
0: Λόγω των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κύριε Κυρκυλή, και λόγω της κουβέντας που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια σχετικά εξ αφορμής του πολέμου στην Ουκρανία, σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε νέα αμυντικά σχήματα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, εξυπηρετούσε μια ατζέντα που έλεγε ότι ενδεχομένως η Άγκυρα να μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχει ενεργά. Να συμμετάσχουν δηλαδή οι τουρκικές εταιρείες, η αμυντική βιομηχανία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν η Αθήνα όμως έθεσε κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, νομίζω ότι η γραμμή άλλαξε από πλευράς της Άγκυρας και οδηγηθήκαμε σε μια στάση η οποία σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Και από εδώ και περίπου μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει και πάλι παραβιάσεις. Τώρα μάλιστα και με ντρόουν. Άρα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή, ακριβώς γιατί βλέπει πως δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα περίμενε η Τουρκία από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δικό της ενεργό ρόλο, τη δική της ενεργό συμμετοχή στα σχήματα που ετοιμάζουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, το ερώτημα τώρα εδώ που μπαίνει, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε εμείς, πώς αντιδρούμε, διότι εδώ έχουμε 2 θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει η Τουρκία. Το πρώτο αποκόπτει το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το δεύτερο μπαίνει η Σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου.
0: Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η χωροταξική αυτή απόφαση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση της Άγκυρας στα δικά μας θαλάσσια πάρκα από το καλοκαίρι του 2025. Άρα το πρώτο κρατούμενο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο. Και νομίζω ότι και η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει το βαθμό στον οποίο αναμέναμε κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν πάει να είναι μια πρόκληση αυτή.
1: Ναι, και δεν πάβει να είναι, εγώ θα προσθέσω και νομίζω θα συμφωνήσετε, έχετε και βαθιά γνώση τους ή άλλους των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του παρελθόντος τους. Είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν χωρικά έδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οπότε μέσα και από αυτή την οριοθέτηση των θαλασσίων παρκών βλέπουμε ξεκάθαρα αυτή τη θέση των Τούρκων.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δεν κομίζουν γλάφκα στις Αθήνας για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή, και αυτή την έκφραση. Απλά επιβεβαιώνουν ότι οι δομικές διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε από την ώρα που η Τουρκία δεν υπογράφει το συνυποσχετικό, ούτως ώστε η εκκρεμής διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα αλλά και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να διευθετηθούν σε επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας, θα εξακολουθήσει ακριβώς όπως είπατε να προβάλλει το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και εμείς, επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι, ξέρετε, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι τουλάχιστον και τουλάχιστον μέχρι ώρας δεν υπάρχει μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης του προβλήματος από πλευράς της Άγκυρας. Από την ώρα λοιπόν που μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, έχω την εντύπωση ότι ο κίνδυνος ενυπάρχει στο ενδεχόμενο, το οποίο είναι υπαρκτό πλέον, η Τουρκία στα πλαίσια του γενικότερου αναθεωρητισμού της κυβέρνησης Ερντογάν να προχωρήσει σε 2 κινήσεις. Η πρώτη είναι να φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο θα εγκαθιδρύει τη λογική που μόλις προαναφέραμε και η οποία βεβαίως αντιτίθεται 100% στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη. Και το δεύτερο θα ήταν να φροντίσει λόγω αυτής της μονομερούς διακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων που έκανε να προβεί σε μονομερείς ενέργειες στην περιοχή. Ειδικά δηλαδή σε περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από πλευράς της Ελλάδας επί του πεδίου που θα σημάνει φυσικά την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Ναι, να πάει δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, με κάποια ερευνητικά σκάφη πάλι να κάνει εκεί έρευνες. Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο αυτό.
0: Αυτό το σενάριο υπάρχει.

0: Με ξαναδιάλωστε, γι' αυτό το λέω. Να βγάζει έξω ερευνητικά σκάφη ο κύριος Ερντογάν και να πηγαίνουν σε τέτοια σημεία και σε τέτοιες περιοχές.
1: Σαφώς. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να το κάνει. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα και ναι. θεωρητικά τουλάχιστον μιλάμε για την προστασία της βιοποικιλότητας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά τα τουρκικά πάρκα και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πάρκα. Θα περίμενε κανείς ότι δεν πρόκειται να προβούν σε ενέργειες τόσο προκλητικές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πρόκειται να κάνουν προσπάθειες τέτοιου είδους έρευνα. Θα προσπαθήσουν όμως με κάποιο τρόπο να συμβολικά να δείξουν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει την άδειά τους για να είναι παρούσα στην περιοχή. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Και μία πολύ σύντομη απάντηση στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση πόνταρε πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε στα ήρεμα νερά? Ότι δεν τα εκτίμησε σωστά τα πράγματα?
1: Προσωπικά, κύριε Κυριακή, δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι η λογική των ήρεμων νερών, η λογική δηλαδή της ηρεμίας στο Αιγαίο, είναι μια λογική η οποία συμφέρει πρωτίστως στη δική μας χώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ετεροκαθορίζεται.
0: Άρα λέτε, καλώς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το momentum που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πορευθήκαμε με τα ήρεμα νερά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρούχα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραβέλη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο

0: τηλεφωνικό κέντρο και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικόπτερου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζει την εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν τρία άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο εν ολίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου, πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογύρει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά μπαπ, έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Τώρα ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουντουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Σύφνου.
2: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε πολύ δυνατό θόρυβο. τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε αποθρακωμένους. Και το υλικό

0: περισσότερο μέσα τους δύο μέσα μια όμορφη μάζα και ο ένας δίνει καμιά τραπιοπέρα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
2: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
1: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά, οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες έμπρισμου. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανίοδων, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διποταμός του Δήμου Νέστου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις

0: Είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλιγραφείο, Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης μετά τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. Αλλαγή η ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από χθες το πρωί. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει

0: παραγωγός του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκυλής.
2: Sky 100,3.
1: Έχουν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 το πρωί. Τραβάμε ζόρια, κυρία Σταματίου, και με τα παιδιά. Τραβάμε ζόρια για να σηκωθούμε το πρωί. Αφήστε τα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα και σε σένα. 12 μίλια τώρα και 200 βαλιστικούς πυράβλους για να μην μας, για να μας υπολογίζουν οι Τούρκοι, όπως κάνουν όλοι με τον Kim Jong-un. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευάγγελος Ποτώσης, τι μας είπε δηλαδή τώρα ο προδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι το περιμέναμε να δω πότε θα τους αρπάξουμε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Μάλιστα, άλλη μια ψύχρεμη προσέγγιση βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για τα ελληνοτουρκικά, παιδιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να επιληφθεί για τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων, μόνο για τον ΟΠΚΠΕ νοιάζεται. Τι σχέση έχει τώρα το ένα μετάλλο, γιατί τα μπλέκει, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι, μπλέκοντας τα θέματα. Ο Βασίλης ρωτάει αν ο κύριος Παϊτέρης έκανε κάποια δήλωση για την βιοπραγία των γύφτων στο αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Γεια σου Βασίλη Σμυρνέ, καλημέρα, να είσαι καλά. Σαλαμίνα, 300.000 κόσμος το Σαββατοκύριακο. Τον Θεό να βάλεις δήμαρχο, δεν υπάρχει λύση. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Εγώ εύκολες απαντήσεις δεν έχω μάθει να δέχομαι έτσι απλά, όπως εσύ Βασίλη μου. Οπότε αν λάβω υπόψη μου το σκεπτικό το δικό σου, θα αφήσουμε το σκουπιδαριό να υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τη Σαλαμίνα να είναι η βασίλισσα του σκουπιδιού, επειδή έρχεται πολλής κόσμος. Βέβαια, τι περίεργο πράγμα ρε παιδιά, όταν όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει εκεί στις επιχειρήσεις, στις παραλίες αυτά, αφήνει τα ωραία του λεφτά, κανείς δεν αντιδρά. Όταν αφήνουν πίσω τα σκουπίδια τους, τότε είναι που έχουν υπάρξει οι παράμα πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν αφήνουν τα ωραία τους λεφτά, είναι όλα καλά. Δεν αντιδρά κανείς. Μετά για τα σκουπίδια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε μικρός Δήμος. Έχουμε λίγα πενιχρά μέσα. Πότε όμως, όποιος Δήμος, δεν στεκόμαι εγώ μόνο στη Σαλαμίνα, διότι εδώ μου στέλνει και ο φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης Μπιτάκος, στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο μου λέει να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος, καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν εγώ και έμενα.

0: Μέρες με την οικογένεια και έκανα τις διακοπές μου. Ποια περιοχή είναι έτσι τόσο καθαρή? Καμία. Καμία. Γεια σου Εύα μου, καλημέρα. Ξυπνητήρι βάζω για να ακούω αυτές τις έκτακτες εκπομπές. Μπαϊ Πέτρος Κυρκυλής. Τιμή μου. Εύα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα στην πορεία. Να στείλω και αυτές τις καλημέρες που έχει καταγράψει η κυρία Γεμελιάρη. Ελένη από την Καλυθέα, Σοφία από τη Σπάρτη, Στέφανη από το Γέρακα, καλημέρα και στους τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση. Εννοείται και για τις καλημέρες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και σε αυτό το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνίου. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρωμά, τον οποίο τον αναζητούσαν οι αρχές για υποθέσεις απάτης. Το πήραν χαμπάρι άλλοι Ρωμά, δεν ξέρω αν ήταν από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι φίλοι του, και τι κάναν, μπούκαραν κανονικά κανονικότατα στο αστυνομικό τμήμα, παιδιά, έδιραν δύο αστυνομικούς και διέφυγαν μαζί με το 18χρονο. Καθάρες δουλειές. Δεν έχω ακούσει να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοϊδής, λαλίστατος κατά τα λοιπά για το πώς γίνονται επιχειρήσεις στα Λιώσια και αλλού για τους Ρωμά. Όλα καλά στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι κανονικό, ότι μπουκάρουν Ρωμά, παίρνουν ένα δικό τους και φεύγουν και ακόμα τους ψάχνουμε. Δεν πρέπει να πέσουν εκεί κεφάλια? Δεν ξέρω, είναι κανονικό αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη? Δεν ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα με την ένταξη των Ρωμά στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ενταχθούν. Δεν θέλουν. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, οι όποιες προσπάθειες για την ένταξή τους είχαν διατεθεί και πάρα πολλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, θυμίζω. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έτρεχαν. Τα καλά τα χρόνια έτρεχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ χρήμα, ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος του αποκλεισμού. Δεν έσπασε, απέτυχαν τα προγράμματα αυτά. Οπότε εγώ νομίζω πως σωστά κάποιοι βάζουν μετεπιτάσεως το ζήτημα της στήρησης των νόμων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά. Τους Ρωμά τους οποίους για πολλά χρόνια τους χάιδεψε η αστυνομία, ανεχόταν αυτές τις συμπεριφορές, η πολιτεία γενικότερα. Οπότε μπορεί να πει κανείς πως τους εξέθρεψε. Άντε τώρα να μαζέψεις την κατάσταση. Ελένη Παρασκευοπούλου, με όλο το ρεπορτάζ, ήταν χθες στη Γαστούνη. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βρεθήκαμε στη Γαστούνη να δούμε λίγο κι εμείς την κατάσταση και από κοντά μετά τα όσα συνέβησαν εκεί. Όπως ανέφερε, το αστυνομικό τμήμα Πηνίου, στην Γαστούνη λοιπόν, ήταν το περιστατικό, το σοβαρό αυτό περιστατικό, συνέβη το απόγευμα του 15 Αύγουστου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνίου. Έχουμε για αρχή την προσαγωγή ενός 18χρονου, ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει δοθεί από υπηρεσίες της Πάτρας ότι είναι ύποπτο για απάτες. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, το αυτοκίνητο αυτό κάποιοι πολίτες το έχουν καταγγείλει τις πινακίδες, τη στοιχεία του, ότι έχει συμμετάσχει σε κάποια απάτη από αυτές τις γνωστές που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Σταματούν λοιπόν τον 18χρονο και ξεκινάνε την προσαγωγή όπως πρέπει προς το αστυνομικό τμήμα. Εκεί συγκεντρώνονται άλλα άτομα. Τρεις εισέρχονται, φτάνουν μέχρι την είσοδο του αστυνομικού τμήματος, στην προσπάθειά του λοιπόν να πάρουν το άτομο, και ακολουθεί σκηνικό ένταση με τους αστυνομικούς. Έχω και κάποιες φθορές στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και
0: προσπάθησε κάποιος να τους εμποδίσει? Τι έχεις πάθει, Ελένη?
1: Ναι. Έγινε προσπάθεια να τους εντοπίσει και γι' αυτό είχαμε και τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πήγαν με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στην είσοδο υπήρξε το επεισόδιο, γιατί φυσικά και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Ναι. Όλη αυτή όμως η ένταση καταλήγει στο να διαφύγουν από το σημείο τόσο τα 3-7 άτομα, όσο και ο 18χρονος που, επαναλαμβάνω, είχε προσαχθεί. Δεν μιλάμε για κρατούμενο, ήταν μια προσαγωγή. Από εκεί και έπειτα ξεκινούν οι έρευνες φυσικά για τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων συν τον 18χρονο.
0: Οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, έτσι?
1: Όχι, ο μόνος που εντοπίστηκε είναι 15χρονος, ο οποίος είναι συγγενής του 18χρονου και σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ταυτοποίηση που έχει γίνει, ήταν στο χώρο

0: από το αστυνομικό τμήμα. Όχι στην είσοδο που έγινε το επεισόδιο. Δηλαδή δεν συμμετείχε στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε την διαδικασία των ερευνών. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με αστυνομικούς της Αχαΐας και της Ηλίας στην περιοχή. Έγιναν έρευνες σε 22 οικίες. Είχαμε προσαγωγές. Είχαμε συλλήψεις, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με αδικήματα.
1: Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, Ελένη μου. Τώρα σε πρώτη φάση δεν θα έπρεπε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μπορέσει να εισβάλλουν σε ένα αστυνομικό τμήμα.
0: Η κατάσταση, εγώ θέλω να θυμίσω ότι η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει μία εξαρθή το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Με τους Ρωμά συγκεκριμένα, Ελένη μου.
0: Ναι. Είχαμε επεισόδιο το οποίο σχετίζεται με έναν άνθρωπο που είχε μία επιχείρηση, ένα περίπτερο τέλος πάντων, είχε δεχθεί επίθεση. Υπάρχει ένα ιστορικό αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ναι. Και σίγουρα...
1: και να ήταν και η μόνη περιοχή, και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αντίστοιχα περιστατικά, να ξυλοκοπούν ανθρώπους και τελικά να μένουν ελεύθεροι και κανονικά να συνεχίζουν τη ζωή τους αυτοί οι Ρωμά. Πρόβλημα μεγάλο υπάρχει με τους Ρωμά γενικότερα και πρέπει να το δει η πολιτεία κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από την Πελοπόννησο. Με Ελένη Παρασκευοπούλου και Χρήστο Στρατουλάκο στην Πελοπόννησο. Καμία είδηση δεν χάνεται, παιδιά. Να ξέρετε. Εννοείται. Και σας τις μεταδίδουμε όλες τις ειδήσεις και από την πανέμορφη Πελοπόννησο σε χρόνο ντέτε. Και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον Εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: la plus forte des armures. Tu as toujours été son soldat.
1: Έχει βγάλει φοβερό δίσκο η Μαντόνα, κυρία Σταματή, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε. Καινούριο δίσκο, φρεσκολόφρεσκο και με πολύ ωραία μουσική ενορχήστρωση των τραγουδιών της. Εδώ το τραγούδι αυτό από αυτόν τον καινούριο της δίσκο, μια συνεργασία πραγματικά στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς με τον Βέλγο τον Στρομαέ. My sins are my savior. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα. Έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες να διατηρήσει αυτό το κάτι το καινούριο, το κάτι το διαφορετικό. Μπορεί και επανασυστήνεται στο κοινό κάθε φορά μέσα από τις καινούργιες τις δισκογραφικές δουλειές. Το κάνει και με αυτό το δίσκο. Οπότε όσοι βρείτε χρόνο τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, ακούστε τα τραγούδια της. Πραγματικά κάποιο θα σας αρέσει. Δεν γίνεται κάτι να μην σας μείνει από αυτή τη δουλειά της. Είναι Τρίτη, είναι η 18η ημέρα του Αυγούστου. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο το φετινό, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή είχε αρκετές δυσκολίες, είχαμε τα θέματα μας γενικότερα και μία από τις δυσκολίες που φαίνεται πως συναντάμε τις τελευταίες εβδομάδες έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών που καταγράφουν μία σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Υπάρχει μια εκτίμηση του ΕΟΔΗ πως η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του ιού ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα και πολλά στην Αττική, που δεν ήταν κάτι το αναμενόμενο. Καταλαβαίνω πως κυρίως στη Θεσσαλία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα κρούσματα λόγω του ποινιού των ποταμών, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Μέσω των κουνουπιών κυρίως μεταδίδεται ο ιός αυτός, με τα κρούσματα να είναι 110. 81, μεγάλος αριθμός, αφορούσαν περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Φαίνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως και επανεκτίμηση της όλης κατάστασης βάσει της επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Τουλάχιστον αυτό ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Παρακάλεσα τον κύριο Νίκο Σύψα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω χρήσιμο είναι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κύριος Σύψας, διακεκριμένος λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, τον γνωρίσατε την εποχή του κορονοϊού. Τον αφήσαμε στη συνέχεια εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση στην ησυχία του. Τώρα τον ξαναβρίσκουμε, τον ενοχλούμε και πάλι για λίγο. Γεια σας, κύριε Σύψα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, κύριε Κυρκυλή, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Σύψα? Τι έχετε διακρίνει εσείς ως προς την εξέλιξη?

0: απλό εισιτήριο εδώ στη χώρα μας.
1: Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε να βλέπουμε το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις, οι οποίες όμως όλα αυτά παραμένουν ανησυχητικές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα κρούσματα επεκτείνονται και το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος που περιμένουμε κρούσματα είναι ακόμη στη μέση της. Δηλαδή, περιμένουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες να έχουμε κινητικότητα του ιού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει αυτό το οποίο είπαμε και στην ανακοίνωσή μας να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.
0: Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ζητάτε δηλαδή εσείς από την πολιτεία, τον ΕΟΔΗ, να γίνει? Πρέπει να επανεκτιμήσουμε κάποια μέτρα, πρέπει να ληφθούν κάποιες άλλες δράσεις από αυτές που ελήφθησαν στο πρόσφατο παρελθόν? Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
1: Καταρχάς θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι εμπλοκόμενοι, δηλαδή η πολιτεία, ο ΕΟΔΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, έχουν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι εντατικοποίηση, γιατί το φαινόμενο δεν φύγει, αλλά αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα απ' όλα είναι, ξέρω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Όσο περισσότερα κουνούπια έχουμε, τόσο αυξάνεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού των κουνούπιων. Αυτό σημαίνει. Μία πρώτη αντιμετώπιση είναι να κάνουμε περισσότερους ψυχασμούς. Ξέρετε, οι ψυχασμοί πρέπει να γίνονται όταν έχουμε τις προνύμφες, δηλαδή τα αυγά των κουνουπιών. Αυτό γίνεται την άνοιξη, το οποίο ελπίζω να έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει. Αλλά πρώτα μπορούμε να συνεχίσουμε και τώρα, δηλαδή σε περιοχές της Αττικής, λόγω χάρη που έχουμε στάσει με νερά, έχουμε τη λίμνη του Μαραθώνα, έχουμε εδώ το κοπέρα το δρόμιο.
0: Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, ακολουθείτε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή, όταν καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τις κατατόπους υπηρεσίες, τους Δήμους δηλαδή, και αυτοί προχωρούν σε νέο ψεκασμό. Αλλά λέτε, τώρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά την άνοιξη για να έχουμε αποτελέσματα.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα όμως και σήμερα, αυτό το οποίο είπαμε, ακόμη και σήμερα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη έγινε, πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε και πλέον να μην κυνηγάμε τις προνύμφες που δεν υπάρχουν, να κυνηγάμε τα ενήλικα κουνούπια τα οποία μας το μεταδίδουν.
0: Άρα, λέτε περισσότερους ψεκασμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι οι εστίες στασίμων υδάτων, δηλαδή όπου έχουμε στάσιμα υδάτων, όπου έχουμε παρτιμένες δεξαμενές, παρτιμένες πισίνες, όπου έχουμε οικόπεδα με νερά. Πρέπει να ο κάθε δήμος να παρεμβαίνει και να εξαφανίζει τα στάσιμα υδάτων. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, υπάρχουν κουνούπια. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να και μέσα από το ΙΟΔΗ να βάλουμε παντού παγίδες κουνουπιών, να πιάνουμε τα κουνούπια και να δούμε πόσα από αυτά είναι μολυσμένα δηλαδή, και πόσο είναι η πυκνότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές οι εντομολογικές παρεμβάσεις, να ξέρουμε πόσα κουνούπια έχουμε, πού τα έχουμε, πόσα από αυτά είναι μολυσμένα. Άρα, το υπάρχει μέτρο κίνδυνο. Δηλαδή, μην περιμένουμε το κρούσμα και μετά να παρεύουμε, αλλά πρέπει πριν να πάει η πολιτεία να δει σε ποιες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα κουνουπιών. Mm. Και εκεί πρέπει να κάνει την παρέμβαση προληπτικά και όχι να την κάνει εκ των υστέρων να φοβεί το κρούσμα.
0: Αυτό δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κουνούπια. Δεν είναι κυρίως η περιοχή της Θεσσαλίας που είχε πάντα το μεγαλύτερο θέμα με μολυσμένα κουνούπια? Από εκεί δεν μας ερχόντουσαν, ή κάνω λάθος, κύριε Σύψα?
1: Τώρα είναι Αττική και τα κουνούπια, το πρόβλημα μας έρχεται με τα χελιδόνια. Μας έρχεται από την Αφρική κάθε χρόνο. Και συνέχεια μολύνονται υπάρχει το πρόβλημα που όπου υπάρχουν πολλά κουνούπια. Τώρα, φέτος το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική και όχι η Θεσσαλία. Mm. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το λέει η εταιρεία λοιμόξεων, ότι να προλαμβάνουμε, μην περιμένουμε το κρούσμα για να κάνουμε τις ενέργειες. Αλλά ακόμα και όταν δούμε το κρούσμα, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, δηλαδή να κάνουμε αμέσως παρέμβαση. Και να βλέπουμε, απέδωσε παρέμβαση, να το πετράμε. Εάν δεν απέδωσε, την ξανακάνουμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά το ζήτημα των κουνουπιών.
0: Ναι. Τώρα, ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο μέσω των κουνουπιών? Διότι διάβασα πως υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον ιό του Δυτικού Νείλου και μέσω της μετάγγισης αίματος.
1: Σωστό, αλλά ελέγχονται τα αίματα. Δεν τα αφήνουμε μέσα. Άρα, ο μεγάλος κίνδυνος για το πληθυσμό και αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι τα κουνούπια. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη πρόληψη είναι να λατώσουμε τα κουνούπια και εμείς, σαν πολίτες, σαν κάθε πολίτης, να προφυλάσσει τα κουνούπια. Να μην εκθέτει τον εαυτό του σε ζητήματα κουνούπιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Η ανησυχία κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Κύριε Σύψα, αυτοί ενδεχομένως, αν κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα νοσήσουν και πιο σοβαρά, θα έχουν θέματα?
1: πολύ σωστά τα κούσματα της νόσου που προσφέρει το κεντρικό νευρικό, δηλαδή έχει κάνει η κεντρική κεφαλή,

0: αποκλειστικά και μόνο άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή άτομα τα οποία έχουν μια βαριά άνοσο καταστολή. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και αυτούς πρέπει να προφυλάσσουμε και αυτό είναι μια ευθύνη της πολιτείας αλλά και των πολιτών οι οποίοι εφόσον έχουμε στο σπίτι με τέτοιους ανθρώπους πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα τα οποία είναι όχι στα κουνούπια. Δηλαδή φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε έξω ένα σπρέι ή μία λοσιόν έντομο από ειδική, βάζουμε παντού σίτες, βγάζουμε ό,τι νερά έχουμε γύρω από το σπίτι μας, δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πολλές φορές εκθέσει και η πολιτεία και η κέντρια λοιμόξεων πρέπει να λαμβάνονται με αυστηρή σχολαστικότητα.
1: Ναι. Τα έχουμε κάνει περισσότεροι αυτά, αλλά νομίζω και εσείς σίγουρα θα το έχετε βιώσει, μιας και είστε κάτοικος της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τα κουνούπια, δηλαδή. Γίνεται πραγματικά χαμός τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι σίγουρα με τη γνώση τους θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τόσο κουνούπι, κύριε Σύψα, δεν το είχαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα από τη δική μου παρατηρήση και εγώ και ως κάτοικος της Αττικής και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει πολύ ισχυρά η πολιτεία και πολιτικά, δηλαδή του χρόνου χάρη την άνοιξη, αλλά και σήμερα αυτό το που λέμε σαν τη ρεγιμένη, ακόμη και σήμερα επιθετική πολιτική απέναντι στα κουνούπια, πλευράς πολιτείας.
1: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως περιμένετε οπότε να υπάρξουν και άλλα κρούσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για φυσυχασμό ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ενδεχομένως και ο Σεπτέμβριος.
0: Δυστυχώς, ναι, τις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουμε το πρόβλημα, θα είναι εδώ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Άρα, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι, σαν πολίτες τουλάχιστον, ας φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και λοιμοξιολόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, είπαμε και για χελιδόνια. Το είπε ο κύριος Σύψας πως ο ιός αυτός μεταφέρεται μέσω χελιδονιών που μας έρχονται από την Αφρική, το είπαμε. Και για τους ψεκασμούς τα είπαμε. Παιδιά, πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται η πολιτεία. Γεια σου Αλίνα μου, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την υποβάλεις αυτή την ερώτηση αν οι αστυνομικοί οπλοφορούσαν στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, φαντάζομαι πως οπλοφορούσαν. Τι, χωρίς το όπλο τους είναι εν ώρα εργασίας, είναι ποτέ δυνατόν? Τι σοή αστυνομική θα ήταν αυτή? Εννοείται πως θα οπλοφορούσαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, πως μπόρεσαν να μπουκάρουν μέσα οι Ρώμα, αυτό δεν καθόλου κανονικό να συμβαίνει. Και περιμένουμε και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξηγήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Και αυτό που λέει ο φίλος ακροατής Γιώργος στο skyradio.gr στις 7:45 πρώτα λεπτά έχει πολύ δίκιο. Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προφανώς ούτε εμβόλιο, οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ είμαστε λιγάκι αθωράκιστοι ως προς αυτό. Η επιστήμη δεν έχει τις λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω ένας λόγος παραπάνω να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί.

Σε ειδήσεις από τη διεθνή δισογραφία που έχω ξεχωρίσει, σήμερα ξεκινάει στις ΗΠΑ μια δίκη που ενδεχομένως να αλλάξει την ιστορία των social media.

η Meta, η εταιρεία του Mark Zuckerberg, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σοβαρές δικαστικές απειλές στην ιστορία της. Ξεκινάει δίκη με νόρκους για τον τρόπο με τον οποίο Instagram και Facebook στόχευαν ανήλικους χρήστες και τους εξέθεταν σε επιβλαβείς πρακτικές. Είναι αυτός ο εθισμός για τον οποίο συζητάμε, ο εθισμός των νέων στα social media. Η υπόθεση έρχεται επί έτα από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά οι πολιτείες αυτές κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μέσα από την αγωγή οι πολιτείες διεκδικούν ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει, κρατηθείτε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βεβαίως ζητούν και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media από τη Meta, να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά τόσο του Instagram όσο και του Facebook. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η ιστορία θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ψωμί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πως τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί, για παράδειγμα από την Αυστραλία, για περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα social media, δεν έχουμε δουλέψει, δεν

στο Μεξικό τώρα. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την απίστευτη ιστορία επιβίωσης που σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει ταινία στο Hollywood. Σας την παρουσιάσαμε και εμείς χθες. Νομίζω το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ένας 30χρονος ψαράς, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντές, στο Μεξικό είχε εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα ίχνη του στις 23 Ιουλίου όταν είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του σε ένα κενοτέ. Τι είναι το κενοτέ? Είναι ένα φυσικό άνοιγμα στο έδαφος που συνδέεται με μια υπόγεια σπηλιά και πάνε και άνθρωποι για ψάρεμα. Ο πατέρας του λοιπόν κατάφερε να βγει από το νερό, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως ο 31χρονος γιος του δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Ο νους του πήγε κατευθείαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή ο μονάκριβος γιος του έχει χάσει τη ζωή του. Οι αρχές του Μεξικού ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς υπήρχαν φόβοι από την αρχή ότι είχε χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εκεί που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε για ένα βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα, σπηλιές, περάσματα. Συνθήκες όπου η επιβίωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν άνθρωπο. Συμμετείχαν στις έρευνες που κράτησαν πάρα πολλές μέρες Μεξικανοί δίτες και ειδικές ομάδες. Οι δίτες στην αρχή πραγματοποίησαν καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Πέρασαν 6 μέρες από την εξαφάνισή του για να εντοπίσουν το πρώτο στοιχείο, το οποίο θεώρησαν πως θα τους οδηγούσε στα ίχνη του αγνοωμένου, το καμάκι που είχε μαζί του για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Σε μεγάλο βάθος το βρήκαν και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δίχως όμως μετά από αρκετές ημέρες που πέρασαν στη συνέχεια να βρεθεί ζωντανός ο 31χρονος, οπότε οι ελπίδες είχαν μειωθεί κατά πολύ. Όλα έδειχναν πως η επιχείρηση θα κατέληγε στην ανέβρεση της ορού του συγκεκριμένου ανθρώπου, όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών και σπηλιοδητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει στο σημείο, πραγματοποιεί αυτή η ομάδα τη δική της έρευνα και κατορθώνει, πέραν από κάθε πρόβλεψη, να εντοπίσει το συγκεκριμένο άνδρα ζωντανό, ο οποίος φαίνεται πως τελικά είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο σπήλαιο αυτό. Υπήρχε θύλακας αέρα και παρέμεινε εκεί περίπου 2 εβδομάδες περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια, η οποία τελικά για καλή του τύχη έφτασε. Για ένα θαύμα μιλούν οι Μεξικανοί. Πάρα πολύ τύχη, θα πω εγώ, είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εράστο, ο οποίος όταν βγήκε τελικά από τη σπηλιά, τον έβγαλαν οι δίτες, ήταν αφυδατωμένος, εξαντλημένος, καθώς είχε παραμείνει για ημέρες χωρίς κανονική τροφή.

χάρη στο λίγο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα, κατάφερε να επιβιώσει και βεβαίως χάρη στο ότι ο μικρός αυτός θύλακας του επέτρεψε να υπάρχει αέρας εκεί και να μπορεί ο ίδιος να αναπνέει. Μια απίστευτη ιστορία που ξαναλέω σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή ταινία στο Hollywood.

Χθες επέστρεψαν στη χώρα μας και τα καμάρια μας, τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο, θυμίζω, στο Άλμε Πικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο αθλητές μας της κολύμβησης, που επίσης μας έφεραν μετάλλια, ο Σίσκος και ο Χρήστου. Βέβαια, με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω το τι υπερβολές ακούμε, παιδιά, για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν λέγεται πραγματικά το τι υπερβολές λέγονται. Ότι ο ελληνικός στίβος ανθεί, ότι οι επιτυχίες αυτές δείχνουν πως υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον το οποίο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απόψεις που ακούγονται που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, διότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών οφείλονται πρώτον στο σπάνιο ταλέντο τους, δεύτερον στην υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τρίτον στο πείσμα τους και την προσωπική σχέση με τους προπονητές τους. Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν οφείλεται σε κάποιο εγχώριο οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης κάποιου αθλήματος. Τα έχει εγκαταλείψει αυτά τα αθλήματα η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα έχει εγκαταλείψει. Και ακόμα και όταν είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της η πολιτεία, ακόμη και τότε δεν βοηθούσε τους άξιους, τους ικανούς, άλλους βοηθούσε.

Στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν όλο αυτόν τον χαμό οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες. Είναι πραγματικά σαν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με αγάπη το λέω, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Με αγάπη, παιδιά, σας το λέω. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης του οποίου το ταλέντο, εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Τέτοιον παίχτη δεν νομίζω ότι έχει ξαναβγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πολύ καλά έκανε η ΠΑΕΠΑΟΚ και δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα αυτού του ποδοσφαιριστή στην περαιτέρω εξέλιξή του. Καλώς τον πούλησε, τον Κωνσταντέλια, και τον όποιον Κωνσταντέλια είναι προφανές πως δεν μπορείς να τον κρατήσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Όπως έφυγε ο Ιωαννίδης, όπως έφυγε ο Βαγιανίδης, όπως έφυγε ο Τζολάκης, όπως έφυγε ο Κοστούλας, έτσι θα έφευγε κάποια στιγμή. Ήταν δεδομένο, νομοταλιακά θα συνέβαινε αυτό, θα έφευγε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλον αυτόν τον χαμό που γίνεται, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κάνουν λίγο στην άκρη όλοι, για να κάνει αυτό το παιδί τα επόμενα βήματά του, το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, που θα είναι και το πρώτο. Μπορεί να κάνει και άλλα, μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του η Ντόρτμουντ. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά, ίσα-ίσα. Νομίζω πως θα είναι αυτό το σκαλοπάτι η Ντόρτμουντ για να μπορέσει να δοκιμάσει τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον το παιδί συνεχίσει να είναι τόσο ταπεινό όσο είναι σήμερα και συνεχίσει να δουλεύει, να σκέφτει το κεφάλι και να δουλεύει και να εξελίσσεται και να βελτιώνεται στο παιχνίδι του μέσα, θα μπορέσει να πάει σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα και να παίξει και στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του πλανήτη, το πρωτάθλημα της Premier League, γιατί όχι,

επόμενα χρονιά, άλλοι και άλλοι το έχουν κάνει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση, γιατί όχι. Άλλο είναι το θέμα στον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Το θέμα είναι κατά πόσο η διοίκηση, ο κύριος Σαββίδης, σκοπεύουν να επενδύσουν το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα. Εκεί μπαίνουν κάποια θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω κάτι δανεικοί έρχονται και τίποτα επενδύσεις δεν έχουν γίνει προς ώρας. Άρα δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, είναι θέμα γενικότερης κατεύθυνσης που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που μπαίνει και σε αντιπαραβολή με τα πολλά λεφτά που ρίχνει ο Μιστακίδης στο μπασκετικό τμήμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός εκεί, οπότε δεν γίνεται η εικόνα του ενός τμήματος να μην επηρεάζει το άλλο. Υπάρχουν απαιτήσεις από τους ΠΑΟΚτζίδες, εννοείται, διότι μεγάλωσε πολύ η ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τους τίτλους και με τους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και με τον Λουτσέσκου, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα φαίνεται πως η φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ θα είναι μεταβατική. Σήμερα η ΑΕΚ δίνει ένα πολύ κρίσιμο, πολύ μεγάλο μάτσα. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, να ξέρετε. 10 το βράδυ η Σέντρα με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ να σκίσει, να κάνει το διπλό. Και θυμίζω πως αν περάσει τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, πάει στους ομίλους του Champions League, στον όμιλο του Champions League, στη League Face. Πολλά λεφτά στα ταμεία και βεβαίως και η Έγλη είναι μεγάλη, παίζει ρόλο και αυτό, ε. Φύγαμε, μας διώχνει η κυρία Σταματίου, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικότατο, έρχεται για δύο ολοκλήρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκαλέσει πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου και θυλήχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουτουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητας Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Παράλληλα, εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά από δημοσιεύματα για τη χρήση drones βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 60.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και στα αθλητικά, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς

0: στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις, τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα περιοδικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα περιοδικά, λίγες μπόρες να εκδοθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς, βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, είμαστε μαζί σας το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Σήμερα είναι του Οσίου Αρσενίου και των μαρτύρων.

Φλόρου και Λαύρου. Γιορτάζει ο Αρσένιος, γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Σαν σήμερα, το 1841, έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Ταχύπτερος Φήμη, παρακαλώ, η εφημερίδα. Η οποία αναφέρει ότι την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενο τον Χατζιαβάτιν και τον Κουσνούκ Μεϊμέτιν. Σαν σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο στην Ισπανία ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα. Σαν σήμερα το 1937 ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Ενώ σαν σήμερα το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Επιστημών. Μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ. 1961. Σαν σήμερα, το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ναι, δεν ξέρω, για να το λέει έτσι θα είναι, αλλά εγώ θυμάμαι και ήταν οι μέρες εκείνες γιορτής, όταν ήμασταν πολύ μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο, όπου δεν ήταν 1976, που από εκεί που κάναμε μάθημα και το Σάββατο, μας είπαν Σάββατο δεν έχει μάθημα, και από την Παρασκευή το μεσημέρι που τελείωνε το σχολείο, και το Σάββατο εννοείται, ήταν όλη η μέρα αφιερωμένη στην μπάλα. Τέλος πάντων, εδώ μιλάει για τη μέση εκπαίδευση. Τέλος, σαν σήμερα το 2004, ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Κούμπα στις γυναίκες. Όντως ήταν, το θυμάμαι αυτό το αγώνισμα που έγινε ακριβώς εκεί όπου γινόταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1611 χρόνια μετά. Σαν σήμερα το 2017 πεθαίνει η Ζωή Λάσκαρη. Για τον καιρό θα πούμε λίγα λογάκια και θα τα αναφέρουμε αναλυτικότερα για την πρόβλεψη, γιατί τις επόμενες μέρες τα πράγματα θα είναι καλά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε μέσα στον Αύγουστο, πρέπει να έχει ζέστη, αλλά αυτή η ζέστη δεν είναι αφόρητη. Την αντέχουμε. Οι προβλέψεις μιλάνε όμως για άνοδο της θερμοκρασίας. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω, στην πορεία αναλυτικότερα μέσα από την πρόβλεψη του ΜετεοΚΑΒ. Για σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 29 βαθμοί Κελσίου. Αύριο θα έχουμε μια αραιή συννεφιά, αλλά θα ξεπεράσουμε τους 30, θα φτάσουμε στους 32.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Δεν υπάρχει μέρα, πραγματικά, που να μην ασχολούμαστε και πρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι η είδηση. Με τον Τραμπ, τι έχει πει ο Τραμπ, ποιους έχει απειλήσει. Και η λέξη βομβαρδισμός είναι παντού.

Παντού. Ακούγεται και γράφεται παντού. Τα πάντα βομβαρδίζονται. Και μάλιστα τώρα επεκτείνεται και η απειλή τουλάχιστον του βομβαρδισμού δεν είναι μόνο στο Ιράν, αλλά τώρα ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν. Θα τα βρούμε, λέει, δεν κάνουν κάτι καλά. Θα τους συνεφέρουμε. Ο πόλεμος εκεί δεν θα τελειώσει εύκολα ή γρήγορα, όπως συμβαίνει και δυστυχώς και από την άλλη πλευρά στην Ουκρανία. Εκεί όπου οι Ρώσοι απειλούν ανοιχτά τους Βρετανούς για τη βοήθεια που δίνουν στους Ουκρανούς με ντρόουν. Τα ντρόουν αλλάζουν την πορεία του πολέμου εκεί στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία. Με αυτές τις επιδρομές βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Και υπάρχει ένας στο Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, ένας διευθυντής, ανώτερος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος τόλμησε και είπε ότι αυτόν τον πόλεμο με την Ουκρανία δεν πρόκειται να το κερδίσουμε, γιατί η Ουκρανία δεν πρόκειται να καταρρεύσει ούτε στρατιωτικά, ούτε οικονομικά όπως περίμενε. Ο πόλεμος εκεί δεν θα τελειώσει εύκολα ή γρήγορα, όπως συμβαίνει και δυστυχώς και από την άλλη πλευρά στην Ουκρανία. Εκεί όπου οι Ρώσοι απειλούν ανοιχτά τους Βρετανούς για τη βοήθεια που δίνουν στους Ουκρανούς με ντρόουν. Τα ντρόουν αλλάζουν την πορεία του πολέμου εκεί στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία. Με αυτές τις επιδρομές βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Και υπάρχει ένας στο Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, ένας διευθυντής, ανώτερος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών,

στηρίζεται από τη Δύση. Τι το είπε, τη μία το είπε, την άλλη απολύθηκε. Αυτά για τη δημοκρατική Ρωσία που κάποιοι εδώ και δημοσίως κιόλας την επαινούν. Τώρα εδώ στα δικά μας. Το πρώτο θέμα είναι προφανώς αυτή η πτώση του ελικοπτέρου εκεί στη Σύφνο. Υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια από μακριά μεν, αλλά είναι ανατριχιαστικά των τελευταίων κρίσιμων δευτερολέπτων πριν το ελικόπτερο τύπου Bell καταπέσει λίγο έξω από το ελικοδρόμιο και λίγο έξω από σπίτια, κατοικημένες περιοχές δηλαδή. Αποτέλεσμα, νεκρός ο χειριστής, πρώην στέλεχος της αεροπορίας στρατού εδώ στη χώρα μας, και ένα ζευγάρι Βρετανών που ήθελε να πάει στη Σύφνο για να περάσει το μήνα του μέλητος. Τι τύχη, τι μοίρα. Γενικώς αυτό το καλοκαίρι με τα ελικόπτερα έχουμε θέμα. Γιατί τώρα έχουμε την πτώση στη Σύφνο, έχουμε και την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικόπτερων των πυροσβεστικών εκεί στη Δυτική Αττική, αν θυμάστε. Και τώρα έχουμε και τις μαρτυρίες των επιβαινόντων στο δεύτερο ελικόπτερο που κατάφερε να προσβιωθεί. Λέει δεν είχαμε οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο που έγινε μια άμορφη μάζα και εκρήχθηκε, εξεράγει στον αέρα, με αποτέλεσμα να έχουν ακαριαίο θάνατο οι δύο επιβαίνοντες. Νομίζαμε ότι βρήκαμε σε σύρματα, δηλαδή του ηλεκτρικού δικτύου. Δεν κατάλαβαν ακόμα και τότε τι είχε γίνει. Για να φανταστείτε το μπέρδεμα. Στα υπόλοιπα, όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων στο κυβερνητικό επιτελείο για τις παροχές στη ΔΕΘ που θα τις ακούσουμε και τις περιμένουμε. Είναι προεκλογικές αυτές οι παροχές, έτσι. Ακόμα και δεν έχουμε το φθινόπωρο εκλογές, θα έχουμε την άνοιξη. Του χρόνου τέτοιο καιρό το σκηνικό θα είναι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι η ίδια κυβέρνηση ή κάποια συνεργασία ή κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, αλλά το σκηνικό σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, είναι ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι στο στόχαστρο της κυβέρνησης, με την έννοια ότι από εδώ έχουν τη βάση τους γειτονικές πολυκατοικίες της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Βελόπουλος, βλέπε Λατινοπούλου, βλέπε Νατσιός, όπου δημοσκοπικά ο Νατσιός, η νίκη δηλαδή, είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολύ κάτω από το 3%, αλλά βλέπε και Καριστιανού. Επειδή ακριβώς λοιπόν υπάρχουν αυτές οι πολυκατοικίες, οι ενδιαφέρουσες για το κυβερνητικό επιτελείο και τη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια εξόρμηση τόσο του Πρωθυπουργού αλλά και υψηλόβαθμων υπουργών της κυβέρνησης από τα τέλη του Αυγούστου και μετά, μέχρι να φτάσουμε και στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα έρθει στα μέρη μας. Θα κατευθυνθεί προς Φλόρινα και Κοζάνη. Σίγουρα όμως, στα μέρη μας θα έρθουν υπουργοί της κυβέρνησης. Υψηλόβαθμοι. Περιμένουμε να ακούσουμε νέα για τα ονόματα αυτών. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Εδώ, στα δικά μας. Στο λεγόμενο μικρό κοσμό μας. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε, λόγω του Αυγούστου, δεν έχουμε και πολλή κίνηση, έχω να παρατηρήσω. Όχι ότι δεν υπάρχουν γεγονότα. Το τελευταίο είναι και απορίες άξιων, πώς ορισμένοι το σκέφτηκαν. Παράνομοι. Τις πρώτες, λέει, πρωινές ώρες, χθες, όχι σήμερα, πήγαν και άνοιξαν 3 εκδοτήρια εκεί στο λιμένα για τα ferry boat. Προφανώς για να βρουν χρήματα. Πραγματικά τι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι ανοίγοντας τα εκδοτήρια? Ότι εκεί οι υπεύθυνοι ταμείες θα άφηναν λεφτά φεύγοντας.

γοντάς. Ακόμα και κέρματα. Άσε τα χαρτονομίσματα. Θα τα άφηνα μέσα σε αυτό το κουβούκλιο το απροστάτευτο στην ουσία, που είναι μια κλειδαριά έτσι τυπικά, να μπαίνει. Είναι να απορεί κανείς για την ευφυΐα ορισμένων, αν υπάρχει αυτή. Χώρια που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κάμερες, και αν όχι στο λιμάνι, από καταστήματα απ' έξω από το λιμάνι, καταστήματα κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι να πει κανείς. Μιας και είμαστε στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση της αστυνομίας εδώ της περιοχής, που οι ανακοινώσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, το παραλαμβάνουμε, για τα γεγονότα, ακόμα και αν αφορούν αποκλειστικά την Καβάλα, έρχονται από το αρμόδιο γραφείο της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης που έχει έδρα στην Κομωτινή, της Ελλάς. Προχθές λοιπόν είχαμε 4 περιστατικά σύλληψης διακινητών. 4 διακινητές και 20, όπως ονομάζονται, μη νόμιμοι μετανάστες. Επίσημα, τουλάχιστον από την αστυνομία, λαθρομετανάστες. Με πολυτελή στην πλειοψηφία τους αυτοκίνητα γίνονταν οι μετακινήσεις, βεβαίως έκαναν τη δουλειά τους όλοι οι αρμόδιοι εκεί. Σε μια περίπτωση μάλιστα, αυτός που έγινε στο σήμα από την αστυνομία να σταματήσει, δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη. Πιάστηκε και αυτός, βεβαίως και οι 20 μη νόμιμοι μετανάστες. Όλα αυτά τα λέμε γιατί ο Εύρος μπορεί να έχει στενέψει αυτό το πέρασμα του Εύρου, αλλά δεν έχει κλειδώσει, όπως λένε ορισμένοι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό κύμα. Λάθρο μεταναστευτικό κύμα. Επίσης, αυτός ο 80χρονος εκεί πάνω στο Διπόταμο, που πήγε στο αυτόφορο γιατί έβαλε φωτιά για να κάψει στα πρανή κοντά στο σπίτι του, στην περιουσία του τέλος πάντων, τα χόρτα, έχοντας πολύ κοντά το δάσος, καταδικάστηκε από το αυτόφορο. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κάποιοι προφανώς φώναξαν την πυροσβεστική, επενέβη, και όλο αυτό επίσης το αναφέρουμε προς γνώση και συμμόρφωση. Τέτοια πράγματα δεν κάνουμε ούτε και στο υψόμετρο, ψηλά. Διαροπάλου απαγορεύεται. Ο λόγος γνωστός. Και από ό,τι έχει πει ο αρμόδιος υφυπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Κατσαφάδος, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, μέχρι στιγμής λέει έχουν γίνει 300 συλλήψεις για εμπρισμούς, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Μιλώντας για τη βλακεία και την ανοησία, ακόμα περισσότερο. Εδώ βεβαίως δεν μπορώ να πω, έτσι, ξέχασα χθες να το αναφέρω. Θυμάστε εκεί στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Σύνδο, αν θυμάμαι καλά, που μια κάμερα έπιασε ακριβώς έναν που έβαζε τις φωτιές και έβαλε 4-5 φωτιές, που ευτυχώς όλες αντιμετωπίστηκαν. Η κάμερα τον είδε, συνελήφθη, και τι δικαιολογία πρόβαλε ο άνθρωπος. Ήμουν, λέει, πιεσμένος από την δουλειά μου και έτσι εκτονωνόμουνα. Άμα είναι έτσι, άμα πιεζόμαστε από τη δουλειά, θα κάψουμε το σύμπαν. Και εκφραζόμαστε έτσι, εκτονωνόμαστε έτσι μάλλον, θα κάψουμε το σύμπαν. Δεν θα μείνει κλαδί, όχι δέντρο. Τέλος πάντων, ας το διακομωδήσουμε λίγο.

Είχαμε, για να αλλάξουμε θέμα, τη συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο των Κρινίδων.

εκεί στο κέντρο των Κρινίδων. Εμπορικός σύλλογος Φιλίππων, καλύτερα. Στο κέντρο των Κρινίδων με τη Μελίνα Ασλανίδου. Υπολογίζεται ότι σε αυτή την διοργάνωση, αυτή τη συναυλία παρακολούθησαν περί τα 3.000 άτομα. Αριθμός ρεκόρ. Μεγάλη επιτυχία και εδώ κατά την άποψή μου έχει, παίζει ρόλο η επιλογή του καλλιτέχνη. Ξέρετε, τα μεγάλα ονόματα έχουν και μεγάλο κασέ. Τα λίγο μικρότερα, λίγο λιγότερο κασέ κτλ. Κτλ. Πάει αναλογικά. Υπάρχουν όμως καλλιτέχνες, όπως στην προκειμένη περίπτωση η Ασλανίδου, που έχει κοινό. Και το κασέ δεν είναι και τόσο μεγάλο. Άρα έγινε σωστή επιλογή. Ο κόσμος διασκέδασε, τα μαγαζιά έμειναν ανοιχτά, υπήρχε κίνηση, τα γνωστά. Άρα είναι κάτι καλό, έγινε κάτι καλό, που στην ουσία είναι και πλέον έχει γίνει θεσμός. Υπήρχαν κάποια παράπονα, έτσι όπως πληροφορήθηκα, δεν πήγα να δω την συναυλία, οφείλω να ομολογήσω. Παράπονα του τύπου ότι από κάποια σημεία και μετά ήταν πολύ χαμηλός ο ήχος. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το επαναλαμβάνω, απλά το μεταφέρω. Και λέω ότι ναι, δεν μπορούν να είναι όλα τέλεια όταν γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις μέσα σε αστικό ιστό, μέσα στον κόσμο, μέσα στα σπίτια, στα καταστήματα. Χθες, μιλώντας για τις εκδηλώσεις όλου αυτής της περίοδου, ξεχάσαμε να αναφέρουμε αυτό το περιστατικό με τη συναυλία του Σώτη Βολάνη στην Ελευθερούπολη, σε συνεργασία με τον Ορφέα Ελευθερούπολης. Συναυλία αυτή δεν έγινε. Και υπήρξε μια έτσι διαμάχη και μιας πόλεμος εντός εισαγωγικών ανακοινώσεων. Μάθαμε λοιπόν από μια μακροσκελή ανακοίνωση του Ορφέα ότι αυτή η προγραμματισμένη συναυλία του Σώτη Βολάνη που πριν θα πήγαινε στην Ελευθερούπολη ήταν στη Θάσο. Έκανε συναυλία εκεί. Αυτή η συναυλία δεν θα γινόταν λοιπόν γιατί σύμφωνα με αυτά που έλεγε η ανακοίνωση ο Σώτης Βολάνης αδυνατούσε να βρίσκεται τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα στο σημείο στην Ελευθερούπολη. Λίγη ώρα αργότερα βγήκε μια σχετικά μικρότερη σε έκταση ανακοίνωση από την πλευρά του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή, του Βολάνη, ο οποίος διέψευδε ότι δεν θα μπορούσε να ήταν στην Ελευθερούπολη την προκαθορισμένη στιγμή. Τώρα εδώ, αν δεν γνωρίζεις ακριβώς τα τι και πώς, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Έχουμε υποψίες, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος. Αλλά θα μείνουμε εδώ. Απλά αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν έγινε τελικά αυτή η συναυλία. Μιλώντας για γεγονότα, μιλώντας για εκδηλώσεις, στον Εμπορικό Σύλλογο της Καβάλας, μετά, πάντα συμβαίνει αυτό, την επιτυχία της Λευκής Νύχτας, τα τελευταία χρόνια προγραμμάτιζαν και κάνουν και θα κάνουν και μια εκδήλωση στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτή η εκδήλωση φέτος θα γίνει 5η 28 του Αυγούστου. Εκεί όπου τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Εκεί όπου θα έχουμε και μια γνωστή DJ με επιτυχίες καλοκαιρινές, ελληνικά και ξένα. Έλενα Κόνστα το όνομά της. Θα έχει τα DEX, όπως λέγεται. Εκεί στην κεντρική πλατεία για να δημιουργηθεί κίνηση, να δημιουργηθεί έτσι παλμός και άρα να αποκτήσει και ζωή, αν θέλετε, και η αγορά. Οι προηγούμενες διοργανώσεις ήταν επιτυχημένες εδώ στο κέντρο της Καβάλας. Το ίδιο ελπίζει και ο Εμπορικός Σύλλογος και για φέτος. Και κάτι, το διάβασα, θα το πούμε, ελπίζω να έχουμε χρόνο να το αναφέρουμε, μάλλον στο δεύτερο μέρος, θα πούμε αναλυτικότερα. Αλλά θα σας πω έτσι την επικεφαλίδα, για να πάμε και σε άλλα δικά μας. Αυτό είναι από μια έρευνα, μια μελέτη, η οποία αναφέρεται σε αυτούς που πίνουν καφέ.

Και δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Η μελέτη αυτή λέει ότι ο καφές κόβει το σπλαχνικό λίπος και αυξάνει τους μύες. Και οι επιστήμονες εξηγούν για το τι και το πώς. Επαναλαμβάνω, το τι και το πώς θα το αναφέρουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Απλά αναφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα, ότι αν πίνεις καφέ, έχεις περισσότερες πιθανότητες να κάψεις το σπλαχνικό λίπος, εκεί στην κοιλιά. Αυτή η σαμπρελίτσα, η μικρή ή η μεγάλη. Λέτε, επειδή εγώ προσωπικά δεν πίνω καφέ, να ξεκινήσω για να κάψω σπλαχνικό λίπος, λέμε τώρα. Αλλάζοντας θέμα, θα μιλήσουμε λίγο για τα αθλητικά, μιας και έχουμε λίγα λεπτάκια στη διάθεσή μας, πριν πάμε στο διάλειμμα. Χθες είχαμε αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος. Ο πιο σημαντικός αγώνας έγινε στις Σέρες. Ηρακλής Βόλος 1-3. Και με βάση και το πώς κινείται ο Ηρακλής, τα ξέραμε, τα παρακολουθήσαμε πολύ στενά και τα προηγούμενα χρόνια στη Β' Εθνική Super League 2. Αυτός ο προπονητής, ο Ιταλός του Ηρακλή, δεν φαίνεται να μακροημερεύει στη θέση του. Σήμερα υπάρχει σημαντικός αγώνας για την είσοδο στους ομίλους του Champions League για την ΑΕΚ. 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός. Και τώρα πάμε στο θέμα των ημερών. Δεν αφορά την Καβάλα, αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και βεβαίως λόγω του ΠΑΟΚ, έτσι. Με αυτό που συμβαίνει με τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Δεν έχω την εντύπωση, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Πλέον θα υπάρχουν στρατόπεδα στον ΠΑΟΚ, μέσα στον ποδοσφαιρικό, επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ. Με την εμφάνιση του Τέλη Μιστακίδη, που ήθελε να πάρει τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, δεν τον πήρε, δεν τον έδωσε, δεν τον πούλησε ο Σαββίδης. Αυτός κατευθύνθηκε στο μπάσκετ και κάνει ό,τι κάνει, δημιουργεί μια ομάδα για τη Euroliga. Τώρα όμως, με τα δεδομένα της πώλησης του Κωνσταντέλια, μέσα στον ΠΑΟΚ έχουμε δύο στρατόπεδα. Γιατί μέχρι πριν την πώληση, ο Σαββίδης ήταν ψηλά. Δεν, ακόμα κι αν κάποιοι τέλος πάντων ήθελαν να το αμφισβητήσουν, δεν το έλεγαν δημόσια. Τώρα αυτή η αμφισβήτηση είναι έντονη. Το λένε κάποιοι ότι σε υποστηρίζαμε, μετά από αυτό, όχι κάποιοι, πολλοί, είμαστε απέναντι. Και όλα αυτά γιατί έφυγε η σημαία, ο Ντέλιας. Με ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει και να φτάσει και τα 34 εκατομμύρια, ανάλογα βεβαίως και με τα μπόνους συμμετοχές του Ντέλια στο πρωτάθλημα, γκολ κτλ, να φτάσει ακόμα και σε 34 εκατομμύρια. Το ποσό είναι μεγάλο. Η πώληση αυτή είναι η ακριβότερη που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ή ακόμα και η ελληνική ομάδα. Μην βλέπετε τα 40 εκατομμύρια που πήγε ο άλλος πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τζόλης, στην Arsenal. Αυτό είναι από άλλη ομάδα στην Arsenal. Εμείς εδώ μιλάμε από ελληνική ομάδα που φεύγει στο εξωτερικό. Αυτό που έχουμε να πούμε για αυτή τη μεταγραφή, η οποία θα είναι σημείο καμπής στην πορεία του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να μείνει. Αυτό το περίφημο «τι να κάνω ρε παιδιά», όταν πήγε στην Ντόρτμουντ, πέρασε στις ιατρικές εξετάσεις και γύρισε στη Θεσσαλονίκη και εκεί το βρήκανε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, νομίζω είναι το κλειδί. Γιατί διαβάζω και άλλους που λένε τώρα το ποδόσφαιρο έτσι είναι επαγγελματικό, να τα χρήματα, να από εδώ, από εκεί κτλ. Κυρίως αυτοί είναι από την Αθήνα, έχω να εντοπίσω, γεωγραφικά. Αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Όταν ο παίκτη σου αποδεδειγμένα, το απέδειξε και πέρσι με το ενδιαφέρον της Στουτγκάρτης που τελικά δεν πέρασε, θέλει να μείνει, βεβαίως έχοντας κάποιες απολαβές, εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να το υποστηρίξεις αυτό και να είσαι όχι ο αρεστός,

0: λατρευτός από τους φιλάθλους σου. Το γεγονός ότι στην ουσία ο Σαββίδης έσπρωξε στην έξοδο τον Κωνσταντέλια είναι δείγμα της κατάστασης που αντιμετωπίζει τώρα. Δεν μιλάμε ότι δεν είναι πλούσιος ο άνθρωπος, αλλά ένας πλούσιος πρέπει να έχει και διαθέσιμα ρευστά. Το ρευστό που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για να τρέξει πράγματα. Τουλάχιστον προσωπικά έτσι διαβάζω αυτή την ιστορία. Και το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα πλέον ο Σαββίδης με αυτά τα χρήματα που έχει πάρει είναι να κάνει μεταγραφές που θα αλλάξουν το τοπίο. Σημαντικές μεταγραφές. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που πήρε να τα δώσει, να τα σπρώξει στην ομάδα. Θα το κάνει? Αυτό είναι το ερώτημα. Το μέγα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
9: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιεξέλιξης, που είναι, αν θέλετε, το μακρύ χέρι, το πιο ευέλικτο χέρι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο λόγος για τον Λάζαρο Τσαρταλβασίδη, τον οποίο έχουμε, όπως είπαμε, στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαρταλβασίδη.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Ιωάννου.
1: Κάποιες ακροατές, τι κάνετε?
0: Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν,
1: θα μπορούσαμε αντί για μακρύ χέρι να πούμε ευελικτικό βραχείο, για το μακρύ χέρι που είναι.
0: Α, μπορεί να. Όχι, το είπαμε με την καλή πρόθεση, με την καλή έννοια.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά ας κάνουμε και λίγο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το πιο ευέλικτο, ο πιο ευέλικτος οργανισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να σας ξεκινήσω την κουβέντα μας, κύριε Τσαρταλβασίδη, από το λόγο που θέλησα έτσι να κάνω την κουβέντα αυτή μαζί σας. Γιατί προσφάτως είδα μια επανάληψη ενός επεισοδίου του Happy Traveler, του Ευτύχη Μπλέτσα, ο οποίος ήρθε στην περιοχή μας, ήταν επανάληψη αυτό. Ναι, μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε?
1: Τώρα σ' ακούω.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι η αφορμή για να έχουμε αυτή την επικοινωνία και να μιλήσουμε μαζί σας ήταν μια εκπομπή που είδα στην τηλεόραση, μια ταξιδιωτική εκπομπή, Happy Traveler, του Ευτύχη Μπλέτσα, ο οποίος ήρθε στην περιοχή μας και πέρασε και από τα λουτρά των ελευθερών. Και έτσι θυμήθηκα, και πάλι θυμήθηκα, αυτό το θησαυρό που έχουμε στα χέρια μας και το να έχουμε αφήσει αναξιοποιητό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για αυτό το θησαυρό λόγο έχει λοιπόν η περιεξέλιξη. Και θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε στο κομμάτι της αξιοποίησης αυτού του θησαυρού.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν δεν θέλω να κάνω τώρα μια ιστορική αναδρομή. Τρία ορόσημα θα πω, τα οποία παίξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη. Το ένα ήταν η απόφαση από τη στιγμή που την πρώτη φορά δοθήκαν σε ιδιώτη να διακοπεί η λειτουργία των λουτρών το 2011.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Το δεύτερο, το οποίο παίζει ρόλο, το δεύτερο και το τρίτο ρόλο, το οποίο παίζει ρόλο κυρίως σε θέματα πολυοδομικής φύσεως, έχει να κάνει ένα με την ένταξη, με τον χαρακτηρισμό μάλλον των λουτρών ελευθερών ως ιστορικό τόπο. Και το τρίτο έχει να κάνει με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας του 2023, σύμφωνα με την οποία πλέον το οικόπεδο των τρών ελευθερών δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο και κατά συνέπεια δεν έχει οικοδομησιμότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάντα και στη συνεννόηση με το

0: με την πολεοδομία Παγκαίου, η οποία προφανώς και είναι μια συνεργάσιμη υπηρεσία. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα πολεοδομικά θέματα, γιατί θεωρούμε ότι είναι το α και το ω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε η περιφέρεια αποφασίσει να τα αξιοποιήσει, είτε θα ξαναυπάρξει διαγωνισμός, προφανώς και με αυστηρότερους όρους, προφανώς και με περισσότερα εχέκια, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή τους. Αυτό το οποίο εκκρεμεί αυτή τη στιγμή έχει να κάνει ένα με την δικαστική διαμάχη που έχουμε με τον ήδη υφιστάμενο ανάδοχο. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα έχει βγει η απόφαση της Επιτροπής Διατησίας, εδώ όπως προβλεπόταν στη σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2017, οι χώροι διαφορές των δύο μερών γίνονται με την διαδικασία της διαιτησίας.
1: Αυτό είναι κάτι που, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό για το περί διαιτησίας, είναι κάτι που είναι λειτουργικό, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, ή είναι κάτι που από ό,τι άκουσα από κάποιους, είναι και αυτό ένα εμπόδιο?
0: Κοιτάξτε να σας πω, θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή τη διαδικασία οφείλουμε να ακολουθήσουμε εμείς από τη στιγμή που αυτή ήταν η διαδικασία που προβλεπόταν από τη σύμβαση. Ο χρόνος θα μας απαντήσει. Αυτό το οποίο θα σας πω εγώ και για να κρίνουν και οι ακροατές μας είναι ότι τον Φεβρουάριο ξεκίνησε η διαδικασία, ορίστηκε η Επιτροπή Διατησίας. Μέχρι τον Ιούνιο οι δύο πλευρές είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους, τις αντιρρήσεις τους, τις ενστάσεις τους, σε πάση περιπτώσει όλα τα επιχειρήματά τους σχετικά με τη θέση τους. Και αναμένουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση της Επιτροπής Διατησίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ειδικό σε θέματα νομικά και δεν ξέρω και τελικά πώς εξελιχθεί, είναι ότι ουσιαστικά η απόφαση έχει την ισχύ μια δικαστική απόφαση.
1: Mm.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά έπεση στην ουσία τη απόφαση. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να μας καθυστερήσει είναι μια έπεση όσον αφορά την διαδικασία, δηλαδή τα αντιρρητικά, τα δικονομικά. Και αν η απόφαση εδράζεται σε νόμους οι οποίοι πλησίουν,
1: μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω αν η διατησία τελικά είναι ωφέλιμη ή όχι, σαν διαδικασία, πόσο τελειώσει αυτή η διαδικασία.
1: Τώρα,
0: δεν ξέρω που μπορεί να καταλήξει.
1: Καταλαβαίνω ότι
0: η πρώτη απόφαση την περιμένουμε σύντομα.
1: Αυτό λέω. Το σύντομα τι είναι, μέσα στη χρονιά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, πότε είναι μπορεί να το έχουμε αυτό ως χρονικό ορίζοντα?
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ότι μας έχουν πει, στην αρχή μας είχαν πει Ιούλιο, Αύγουστο, ευελπιστούμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε τέλειο.
1: Μάλιστα. Άρα θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε λοιπόν σε εκείνο το χρονικό σημείο. Τώρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ένα να είναι από την πλευρά του επιχειρηματία και ένα από την πλευρά της περιφέρειας. Εδώ...
0: Κοιτάξτε, η άποψη του περιφερειάρχη είναι ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να είναι επιχειρηματίας.
1: Μάλιστα, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και θα υπάρξουν κινήσεις και πρωτοβουλίες από την κατεύθυνση είναι να βρεθεί ένας επενδυτής ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερθεί καταρχήν στο πρώτο στόχο να γίνουν τα λουτρά ελεύθερα το κόσμο, να γίνουν με την έννοια ότι θα μπορέσουν πέρα από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου να δώσει πνοή και στην υπόλοιπη περιοχή. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε παραδείγματα στην Ελλάδα τέτοιων επενδύσεων.
1: Ένας πρώην αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης της περιφέρειας είχε πει ότι η ανάπτυξη των ελευθερών θα είναι το ελληνικό για την Αθήνα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θέλω να κάνω τόσο μεγάλες προβλέψεις. Μακάρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω, θα φανεί
1: διάρκεια. Μ' άρεσε ο συσχετισμός, αυτό λέω.
0: Οι επενδυτές που ενδιαφερθήκαν δεν καταφέραν να το κάνουν ελληνικό.
1: Ναι, εδώ ήθελα να πω, γιατί είχαμε έναν από τη Λάρισα, έφυγε. Έχουμε τώρα έναν από τη Δράμα, που είναι στη διαδικασία να φύγει ή τέλος πάντων να μείνει με διαφορετικούς όρους. Το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτός ο θησαυρός είναι αναξιοποιητός και είναι πραγματικά κρίμα. Κρίμα για την περιοχή μας, κρίμα για τον ίδιο το θησαυρό αυτό.
0: Σας ανέφερα κύριε Γεωργίου.
1: Ιωάννου, Βασίλης Ιωάννου το όνομα.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας ανέφερα τρία ορόσημα. Το δεύτερο ορόσημο λοιπόν ήταν ο χαρακτηρισμός των λουτρών ελευθερών στο ιστορικό τόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει...

0: οποιαδήποτε πλέον ενέργεια γίνει, θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό λοιπόν συνέβη το 2015, το φέστη δόθηκε το 2015, ας πούμε καλά το 2016, και ο επενδυτής ήρθε έπειτα, ο δεύτερος επενδυτής ήρθε έπειτα από αυτή την απόφαση. Συνεπώς από την πρώτη στιγμή γνώριζε ότι για οποιαδήποτε ενέργεια του θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ερώτημά μου λοιπόν εδώ είναι γιατί μέχρι σήμερα ποτέ δεν απευθύνθηκε στην εφορία νεωτέρων μνημείων, η οποία είναι η πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού ουσιαστικά, και γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν οι μελέτες οι οποίες είχε συντάξει ήταν σύμφωνες με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από το 2017 μέχρι το 2021 που είχε την υποχρέωση σύμφωνα με τη σύμβαση να ξεκινήσει τη λειτουργία των τρών ελευθερών, δεν υπήρξε ποτέ μα ποτέ το αυτονόητο.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, από αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα που αναφέρατε, ο μισθωτής πληρώνει τα μίσθια, πληρώνει δηλαδή το τίμημα που έχει συμφωνήσει.
0: Ο μισθωτής πλήρωνε το τίμημα μέχρι τον Οκτώβριο του 2023.
1: Μάλιστα. Και από τότε σταμάτησε.
0: Από τον Οκτώβριο του 2023 και μετά έχει σταματήσει. Και βέβαια ο λόγος που προχωρήσαμε σε νομικές διαδικασίες, σαν την κυξότητα του υπάρχει περιπτώσει, και διεκδικούμε τα χρήματα τα οποία αφήσουμε με τη σύγχυση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και λοιπόν ένας από τους λόγους που προχωρήσαμε στην διαδικασία της διαιτησίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν εγώ θέλω πολύ πολύ να το κάνω σαφές στην κοινωνία για να καταλάβει, είναι ότι έχεις ένα υπόπεδο, έχεις μία έκταση. Και μέχρι σήμερα, με τον τρόπο που έχει διαχειριστεί, δεν έχει γίνει ποτέ ξεκάθαρο σε έναν επενδυτή τι μπορεί να κάνει. Πέρα λοιπόν, γιατί αυτό που βλέπει η κοινωνία είναι ένας επενδυτής ο οποίος φεύγει και ένας που έρχεται και ένας που θα φύγει και μπορεί να έρθει ένας επόμενος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για εμάς, σαν περιφέρεια, κατανοούμε ότι για να όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι όροι που υπάρχουν εκεί, όσο πιο λιμένα είναι τα πολεοδομικά και νομικά θέματα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο υπόπεδο, τόσο πιο εύκολο είναι να ενδιαφερθούν και πιο σοβαροί επενδυτές, αλλά να γίνει τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να υλοποιηθεί μια επένδυση στην περιοχή.
1: Άρα εδώ διαβάζω από εσάς ότι μέχρι τώρα δεν έγινε αυτό, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Σας ανέφερα λοιπόν προηγουμένως ότι είχα χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος. Αυτό δημιουργεί κάποια δεδομένα. Έτσι. Άρα λοιπόν οτιδήποτε ενέργεια θα πρέπει να γίνει εκεί θα πρέπει να υπάρχει αίτηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει και μια διαφωνία με την προοδομία Παγκαίου που αφορά αυτό το φέχ του χαρακτηρισμού, το οποίο έχει να κάνει κατά την άποψη της προοδομίας Παγκαίου ότι θα πρέπει να βγει καινούριο προεδρικό διάταγμα με νέους όρους δόμησης. Εμείς διαφωνούμε και έχουμε στείλει ερωτήματα και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, περιμένοντας την άποψή τους, γιατί ουσιαστικά ο χαρακτηρισμός δεν αλλάζει τους όρους δόμησης για εμάς. Έτσι.
1: Ναι, είναι η δική σας ερμηνεία. Ναι, ναι.
0: Για το εκτός σχεδίου πόλης όρους δόμησης. Και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε επένδυση γίνει εκεί, θα πρέπει να υπάρχει η ένδυση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, κύριε Γεωργίου, επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν υπάρχει πρόσωπο στον δρόμο του οίκου.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε συναντήσει το Υπουργείο, έχουμε κάνει συναντήσεις και με την Πολεοδομία Παγκαίου, αλλά και μαζί με την Πολεοδομία Παγκαίου με το κτηματολόγιο. Έχουμε βρει τη διαδικασία με την οποία θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι η περιφέρεια ο ιδιοκτήτης του υποπέδου, ο ιδιοκτήτης του υποπέδου είναι η ΕΤΑΒ. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε απευθυνθεί στην ΕΤΑΒ και ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία την οποία έχουμε προκαθορίσει με το κτηματολόγιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στην διαδικασία που περιμένουμε την έγκριση από τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όταν λοιπόν αυτά τα δύο θέματα, προσέξτε να σας πω, θα ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει νομικά και πολεοδομικά για το οικοπαίδο. Το δεύτερο, το τρίτο λοιπόν το οποίο έχει σημασία, είναι ότι από τα 750 στρέμματα της έκτασης,
1: ναι,
0: τα 30 περίπου

0: 30 περίπου δεν είναι δασική έκταση. Είναι δηλαδή κυρίως οι χώροι που είναι σήμερα χτισμένοι και ουσιαστικά έχουν καλύψει το σύνολο του τελεστιδόμησης με τα κτίρια που υπάρχουν μέσα. Και το, τα υπόλοιπα 720 στρέμματα κύριε Γεωργίου είναι δασική έκταση, τα οποία όμως υπάγονται σε ένα άρθρο του νόμου 797, θυμάμαι καλά.
1: Μην μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, να το πούμε λίγο έτσι περιγραφικά.
0: Ναι. Μπορούν λοιπόν να γίνουν τουριστικές επενδύσεις.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσουμε το τι ισχύει για τις υφιστάμενες εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος και έχουμε και ξεκάθαρη την εικόνα για το τι ακριβώς μπορεί να χτιστεί στο υπόλοιπο, τι τελευταίες τι όροι υπάρχουν και η υπόλοιπη έκταση, τότε θα λέμε ότι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και θα ξέρει ο επενδυτής ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ωραία.
0: Και θα κάνει και αυτός τους υπολογισμούς.
1: Λοιπόν,
0: θα λοιπόν ότι όταν παρουσιάσουν μια έκταση η οποία είναι ξεκαθαρισμένη, οι όροι που ισχύουν, τα δεδομένα που υπάρχουν, τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς σοβαροί και ο επενδυτής να
1: ξέρει που βρίσκεται και να κάνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, δεν θέλω να προχωρήσουμε περισσότερο την κουβέντα. Νομίζω ότι περιγράψατε την κατάσταση που επικρατεί. Θέλω ένα σχόλιο, αν θέλετε να το κάνετε αυτό το σχόλιο, με αυτή την κουβέντα, γιατί είστε και πρώην αυτοδιοικητικός. Έτσι, πρώην δήμαρχος των Φιλίππων. Θέλω να κάνετε ένα.
0: Σταματάω να μιλάω για θέλω σύμβουλος.
1: Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την κίνηση που έχει ξεκινήσει περί. Ναι,
0: ωραία,
1: λέω. Θέλω ένα σχόλιο σας σύντομο και για αυτή την κίνηση που έχει ξεκινήσει περί αναβίωσης του Δήμου Φιλίππων, κύριε Τσαταλμπασίδη.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο υπάρχει από την πρώτη στιγμή στην περιοχή. Αυτό το οποίο όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω είναι το οποίο, δηλαδή γιατί ξεκίνησε πάλι αυτή η κουβέντα, γιατί υπήρξε μια πολιτική τοποθέτηση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας με το νέο του κόμμα.
1: Ναι, συν 100 δήμοι, ναι.
0: Κάποιος ανακοίνωσε την πολιτική του για τοπική αυτοδιοίκηση. Ανακοίνωσε λοιπόν συν 100 δήμους. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω κατά πόσο μπορεί αυτό να υλοποιηθεί, πότε μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό το οποίο εμένα μου θυμίζει είναι μια λαϊκίστικη ανακοίνωση, η οποία ουσιαστικά τι λέει, εγώ θα ανακοινώσω 100, θα κερδίσω όλο τον κόσμο και τελικά θα μαλώσω με τους μισούς, γιατί δεν θα κάνω άλλους 200, θα κάνω τους 100. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τίμιο να ξεσηκώνεις μια κοινωνία, εφόσον δεν είσαι έτοιμος να προσφέρεις αυτό το οποίο υπόσχεσαι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη να ξαναδούμε τους όρους αυτούς, γιατί η εμπειρία των 16 ετών έχει αποδείξει ότι πλέον η περιοχή των Φιλίππων έχει ανάγκη από περισσότερη προσοχή. Αν αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει, αν δεν γίνει δίκη μεταρρύθμιση, θεωρώ την ευθύνη του Δήμου Καβάλας να το δει. Αν όμως μπορεί να γίνει δίκη μεταρρύθμιση και μπορεί ο Δήμος Φιλίππων να αποκτήσει ξανά την δομή, την αυτοδιοικητική που είχε ως Δήμος Φιλίππων, τότε νομίζω ότι θα μπορεί να προσφέρει περισσότερη προσοχή και περισσότερα βοήθεια στην περιοχή.
1: Καλώς.
0: Αυτό μας έχει δείξει η εμπειρία των 16 ετών. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ανακοινώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή ξεσηκώνουμε ένα μέρος της κοινωνίας και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσαταλμπασίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Ιωάννου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Λάτσαρο Τσαταλμπασίδη. Δύσκολη η επικοινωνία, η ποιότητα της επικοινωνίας μας, γιατί ήταν μέσα σε αυτοκίνητο, προφανώς έτσι, με τον κατάλληλο εξοπλισμό για να έχουμε την επικοινωνία, καταλαβαίνετε, για τα λουτρά των ελευθερών και στο τέλος της κουβέντας για αυτή την κουβέντα, επαναλαμβάνω, που έχει ξεκινήσει για την αναβίωση του Δήμου των Φιλίππων. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας. Οι ειδήσεις έχουν ξεκινήσει στο Sky. Όσες προλάβουμε θα τις ακούσουμε.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς

0: και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Αλφα. 88,6
6: η ώρα. Μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Η άνεμη μερικά ασθενής βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά έθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.

0: Συνήθως οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών.

0: δάνειων και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
0: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι, δεν καταφέραμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των 9 από το Sky. Η κουβέντα μας με τον Λάζαρο Ταλταβασίδη κράτησε αρκετά και κυρίως για το θέμα των λουτρών των ελευθερών, αλλά και για τον Δήμο των Φιλίππων. Λιγότερο, σε έκταση, όχι σε σημασία. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε έτσι όσο σχόλιο για την υπόθεση των λουτρών των ελευθερών είναι ότι ακόμα και τώρα που περιμένουμε το αποτέλεσμα της διαιτησίας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με τον δεύτερο επενδυτή στη σειρά, είναι ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Εκκρεμότητες και το τοπίο δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο για να έρθει ένας επενδυτής να ξέρει τι έχει μπροστά του και να κινηθεί αναλόγως. Περιμένουμε αποφάσεις, περιμένουμε διευκρινήσεις. Ακόμα και τώρα επαναλαμβάνω που βρισκόμαστε στο τέλος, ερωτηματικό βάζω, της συνεργασίας με τον δεύτερο επενδυτή, ο οποίος από το 23 έχει σταματήσει να πληρώνει το μίσθιο. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με εξώδικα κτλ. Το ότι πιθανόν και ο δεύτερος θα φύγει σημαίνει ότι, όχι ότι δεν ήθελαν και οι δύο, σημαίνει ότι και δεν μπορούσαν. Κατά την άποψή μου, το διάβασμα αυτής της υπόθεσης. Γιατί υπήρχαν πολλές και αντικειμενικές δυσκολίες. Ελπίζω, όταν θα πάμε στη νέα εποχή, αυτές οι δυσκολίες να αρθούν, τα προβλήματα να λυθούν και να έχουμε ένα καθαρό τοπίο. Και αυτός που θα έρθει να ξέρει ακριβώς τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει στον χώρο. Ο οποίος είναι απόφαση της διοίκησης της περιφέρειας να αξιοποιηθεί, να μπει ιδιώτης εκεί, γιατί πολύ σωστά ο κύριος Τοψίδης λέει ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να είναι η ίδια επιχειρηματίας. Το λέει αυτός ένα επιχειρηματίας που είναι ο κύριος Τοψίδης, το λέει για την περιφέρεια και πολύ σωστά, έτσι είναι. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Ακόμα και να έχουμε και τώρα, αύριο, την απόφαση της διαιτησίας, είμαστε πολύ μακριά από το να δούμε να αξιοποιείται επιτέλους αυτός ο φυσικός θησαυρός, τα λουτρά των ελευθερών. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Φιλίππων, εδώ ο κύριος Ταλταβασίδης έριξε τις βολές του προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είπαμε ότι κυκλοφορεί τώρα μια πρόταση για μια αλλαγή διοικητική μεταρρύθμιση στους Δήμους, με συν 100 δήμους από αυτούς που ήδη υπάρχουν, 360 να πάει συν 100, και δεν ξέρω βεβαίως αυτό κατά πόσον μπορεί να συμβεί. Το ίδιο λέει και ο κύριος Ταλταβασίδης, και μέσα από αυτό ξεκίνησε μια διαδικασία με τον Δήμο Φιλίππων, που πολύ σωστά επίσης λέει ο κύριος Ταλταβασίδης, αυτό έχει ξεκινήσει και εδράζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες εκεί, οι δημότες, δεν αντιλαμβάνονται

δεν το νιώθουν ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους στην καθημερινότητα. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα που, που απασχολεί τον κόσμο. Να αλλάχθει μια λάμπα, να διορθωθεί μια ζημιά, χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους τοπικούς παράγοντες για να πάνε κάποια συνεργεία για να λύσουν κάποια προβλήματα. Ο κ. Προσαϊτίδης χθες, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυδαλένα, που έτσι δεν θα πω ηγείται, αλλά είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού της προσπάθειας, μας είπε ότι θα ξεκινήσουν ήδη επαφές με διάφορους φορείς της περιοχής, με όλους τους φορείς, συλλόγους, θεσμούς, για να διαρευνήσουν την πιθανότητα να έχουν αυτή την προσπάθεια συλλογικά. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής μπορεί να έχουμε ακόμα και προσπάθεια συλλογής υπογραφών στην Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Μια Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων που ο πληθυσμός της, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, του 2021, ο πληθυσμός είναι περί τις 10.000. Για να έχει αντίκρισμα και να αυτή η απέτηση να ακουστεί περαιτέρω, θα πρέπει τουλάχιστον η μισή από τους κατοίκους να υπογράψουν προβλήματα. Ο κ. Προσαϊτίδης χθες, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυδαλένα, που έτσι δεν θα πω ηγείται, αλλά είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού της προσπάθειας, μας είπε ότι θα ξεκινήσουν ήδη επαφές με διάφορους φορείς της περιοχής, με όλους τους φορείς, συλλόγους, θεσμούς, για να διαρευνήσουν την πιθανότητα να έχουν αυτή την προσπάθεια συλλογικά. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής μπορεί να έχουμε ακόμα και προσπάθεια συλλογής υπογραφών στην Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων. Μια Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων που ο πληθυσμός της, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, του 2021, ο πληθυσμός είναι περί τις 10.000. Για να έχει αντίκρισμα και να

εκεί αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και πάλι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Χθες μιλήσαμε επίσης και με τον Κώστα Παπακοσμά με αφορμή τα 41 χρόνια από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1985, Αύγουστος 1985, εδώ στην Καβάλα. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία της πόλης, όπου από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προκύπτει από τα λεγόμενα και μετά από 41 χρόνια, έτσι ξέρουμε, έτσι έχουμε μια κρύα ματιά για το τι συνέβη, είναι ότι η Καβάλα στην ουσία σώθηκε επειδή την κρίσιμη στιγμή, όταν οι φλόγες έφταναν έξω από τα πρώτα σπίτια της πόλης, άλλαξε η φορά του ανέμου. Και από εκεί που φυσούσε προς την πόλη, ξαφνικά αυτή η φορά άλλαξε και πήγαινε προς τα καμένα. Και στην ουσία έτσι έσβησε η φωτιά. Μια φωτιά που στην αρχή ήταν έρπουσα, δηλαδή έκαιγε κάτω την βλάστηση και όχι τα δέντρα. Μια φωτιά που στην αρχή δεν της δόθηκε η δέουσα προσοχή, ότι πίστευαν επειδή ακριβώς ήταν έρπουσα θα την αντιμετωπίσουν. Φούντασε ο αέρας, μεγάλωσε το πρόβλημα, ξέφυγε από τον έλεγχο, είχαμε αυτό που είχαμε. Αυτό το φωτεινό στεφάνι με αυτές τις φωτογραφίες που ήδη κυκλοφορούν και τις ξέρουμε γύρω από την πόλη. Αυτή τη μεγάλη απειλή για την ίδια την πόλη και φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να βρέχει με νερό τα σπίτια και τις ταράτσες του, έτσι ώστε φτάσαμε επίσης στο σημείο να μην έχουμε και πίεση στο νερό, γιατί όλοι εκείνη την ώρα, βραδινές ώρες, προσπαθούσαν να βρέξουν την περιουσία τους, να μην καεί αν έρθει η φλόγα. Τα θυμόμαστε και αυτά ως παιδιά. Λοιπόν, τώρα σας χρωστάμε αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για μια έρευνα, για μια μελέτη που μας έρχεται από τη μακρινή Φιλανδία, παρακαλώ, και η οποία λέει ότι ο καφές, όποιος πίνει καφέ, μπορεί να κάψει σπλαχνικό λίπος και να αυξήσει και τους μύες του. Ναι. Μια νέα μελέτη λοιπόν δείχνει ότι όσοι πίνουν περισσότερο καφέ τείνουν να έχουν λιγότερο σπλαχνικό λίπος και περισσότερη μυϊκή μάζα, και είναι διαφορετική η σχέση με τις ορμόνες σε σχέση με άντρες και γυναίκες. Πρωινό ξύπνα λοιπόν, λίγη βιασύνη και ένας καφές στο χέρι. Για εκατομμύρια ανθρώπους αυτή είναι μία από τις πιο σταθερές συνήθειες της ημέρας. Κι όμως, πίσω από αυτήν την τόσο συνηθισμένη καθημερινή συνήθεια, ο καφές φαίνεται να κρύβει ακόμα εκπλήξεις για την υγεία. Μια νέα μελέτη από τη Φιλανδία έρχεται να προσθέσει ένα ενδιαφέρον παζλ, ένα ενδιαφέρον κομμάτι στο παζλ. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν λοιπόν περισσότερο καφέ είχαν λιγότερο σωματικό και σπλαχνικό λίπος και μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, ακόμα και αν ο δείκτης μάζας σώματός τους ήταν παρόμοιος με εκείνον όσων έπιναν λιγότερο καφέ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδιαφέρουσες συσχετήσεις με τον μεταβολισμό αλλά και τις ορμόνες του φύλου, οι οποίες μάλιστα διέφεραν μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το University of Oulu και δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, το Πανεπιστήμιο του Oulu είναι, επαναλαμβάνω, στη Φιλανδία, έτσι. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 2.264 άνδρες και γυναίκες, όλοι τους είχαν την ίδια ηλικία, 46 ετών. Οι επιστήμονες εξέτασαν τη συνηθισμένη κατανάλωση καφέ και διερεύνησαν τη σχέση αυτής της κατανάλωσης με τη σύσταση του σώματος, τα επίπεδα διαφόρων ουσιών στο αίμα, δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας και τις ορμόνες του φύλου. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι ο δείκτης μάζας σώματος δεν αποκάλυπτε ολόκληρη την εικόνα. Παρότι όσοι έπιναν περισσότερο και λιγότερο καφέ είχαν παρόμοιο δείκτη σώματος, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές καφέ παρουσίαζαν χαμηλό συνολικό λίπος, λιγότερο σπλαχνικό λίπος και μεγαλύτερη μάζα σκελετικών μυών. Το σπλαχνικό λίπος έχει ιδιαίτερη σημασία για την υγεία, καθώς συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα και έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα συσχέτιση αφορούσε ορισμένα αμινοξέα. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα αμινοξέων στο αίμα. Όταν τα συγκεκριμένα αμινοξέα παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχουν συσχετιστεί σε προηγούμενες έρευνες με την αντίσταση στην ινσουλίνη και με το μεγαλύτερο

κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Εκεί όπου τα αποτελέσματα παρουσίασαν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν στις ορμόνες. Στους άνδρες, η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συνδέθηκε με ευνοϊκότερο προφίλ γλυκόζης και ινσουλίνης, καθώς και με υψηλότερες συγκεντρώσεις ολικής και βιοδιαθέσιμης τεστοστερόνης. Παράλληλα, καταγράφηκαν υψηλότερα επίπεδα της σφαιρίνης, που δεσμεύει τις ορμόνες του φύλου, μιας πρωτεΐνης που μεταφέρει ορμόνες όπως η τεστοστερόνη στο αίμα. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι και τόσο απλή, όσο περισσότερος καφές, περισσότερη τεστοστερόνη. Δεν πάει έτσι. Η ελεύθερη τεστοστερόνη και ένας ακόμα δείκτης της διαθέσιμης ανδρογονικής δραστηριότητας ήταν ελαφρώς χαμηλότερη στους άνδρες με μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ. Στις γυναίκες τώρα, οι ορμονικές συσχετίσεις ήταν πιο περιορισμένες. Η μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ συνδέθηκε κυρίως με υψηλότερα επίπεδα της HB και χαμηλότερους δείκτες των ελεύθερων ανδρογόνων. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας αυτής της έρευνας, παρότι εκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν καθημερινά καφέ, γνωρίζουμε ακόμα σχετικά λίγα για τη σχέση του με το μεταβολισμό και τις ορμόνες. Αυτό που ξεχώρισε στο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ότι ένα σαφές ορμονικό αποτύπωμα, υπάρχει ένα σαφές ορμονικό αποτύπωμα, το οποίο παρέμεινε ακόμα και όταν οι επιστήμονες συνυπολόγησαν το δείκτη μάζα σώματος και παράγοντες του τρόπου ζωής. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική επισήμανση εδώ. Πρόκειται για την παρατηρητική μελέτη, επομένως μπορεί να δείξει ότι δύο παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους, όχι ότι ο ένας προκαλεί τον άλλον. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν ότι πίνοντας περισσότερο καφέ θα χάσουμε σπλαχνικό λίπος, αλλά θα αποκτήσουμε περισσότερους μύες ή θα αλλάξουμε το επίπεδο των ορμονών μας. Οι ερευνητές θέλουν τώρα να διαπιστώσουν αν ο ίδιος ο καφές προκαλεί κάποιες από αυτές τις βιολογικές αλλαγές και εφόσον συμβαίνει αυτό, ποιες από τις ενώσεις που περιέχει είναι υπεύθυνες. Το ερώτημα αυτό διερευνάται ήδη σε ζωικά μοντέλα με μακροπρόθεσμο στόχο να ακολουθήσουν παρεμβατικές μελέτες σε ανθρώπους. Μέχρι τότε, τα νέα στοιχεία προσθέτουν ακόμα μια ενδιαφέρουσα διάσταση στη σχέση του αγαπημένου καθημερινού ροβήματος με την υγεία. Δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν παρόμοιο βάρος και δείκτη μάζα σώματος, αλλά η σύσταση του σώματός τους να διαφέρει σημαντικά. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που στην ουσία λέει ότι είναι άξιο έρευνας. Δείχνει προς μια κατεύθυνση, αλλά αυτή η κατεύθυνση δεν είναι σίγουρο ότι θα μας βγάλει σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτό το συμπέρασμα. Όπως και να έχει όμως, είναι σημαντικό. Για να δω, 2.264 ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην έρευνα του Πανεπιστημίου. 2.264, άνδρες και γυναίκες ίδιας ηλικίας, με τον ίδιο δείκτη σώματος, με μάζα σώματος, αλλά με λιγότερο σπλαχνικό λίπος σε αυτούς που κατανάλωναν περισσότερο καφέ σε σχέση με τους άλλους. Είναι μια κατένθεση, επαναλαμβάνω, που μπορεί να δείξει στο μέλλον και ένα αποτέλεσμα. Ανοιχτό πεδίο. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 9.30. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι. Οπότε και θα έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε

0: Απολαύστε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πινακότη, από τα λόγια αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

32.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολίτες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο 33%, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos και Reuters. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς το 80% των Αμερικανών εκτιμά ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Έντονη ανησυχία προκαλεί στους πολίτες και αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Οι ψηφοφόροι θεωρούν πλέον ότι η δημοκρατική θα διαχειρίζονταν καλύτερα την οικονομία, ενώ υποστήριξε

0: στήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους μειώνεται και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελο επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συναντησή τους για τα play-off του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεστφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι μερικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτό το πρωινό είναι Τρίτη, έχει 18 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά είναι ο Φλόρος και η Φλόρα που γιορτάζουν σήμερα. Πολλές πολλές ευχές. Χρόνια πολλά σε εκείνους στο ακροατήριο που έχουν γενέθλια. Επίσης, πάρα πολλές ευχές. Ευχές για καλές διακοπές, όσοι τις συνεχίζετε, όσοι βρίσκεστε στον αγαπημένο έτσι τόπο να περάσετε ορισμένες ημέρες διακοπών. Εδώ το αστικό κέντρο, δεν ξέρω εσύ Δήμητρα πώς τα βλέπεις. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας, ρύθμιση του ήχου. Εμένα η γειτονιά παραμένει ακόμα σχεδόν έρημη. Είναι και η κίνηση ελάχιστη. Ο Κηφισός ελεύθερος. Γενικά κάτσε να ανοίξω και ψηφιακό χάρτη, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει: τι λέτε, κύριε Ανδρίτσο, που είναι ο Κηφισός ελεύθερος? Και όμως είναι. Απάκρι σάκρι, πουθενά ρε παιδιά κίνηση, πουθενά. Ακόμα και στον Πειραιά, που χθες τέτοια ώρα κοίταζα και είχε κάτι κοκκινάκια γύρω από τον Πειραιά, απολύτως τίποτα. Οι εθνικές οδοί επίσης στο καταπράσινο, στους χάρτες κυκλοφορίας, οπότε κανένα πρόβλημα πουθενά. Συνεχίζονται οι διακοπές, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα. Και το έχω παρατηρήσει αυτό, Δήμητρα, ότι έχεις περισσότερο κόσμο στην Αθήνα την περίοδο που προηγείται του 15 Αύγουστου από εκείνους που είναι την εβδομάδα αμέσως μετά. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι φεύγουν, φεύγετε αν είσαστε μεταξύ αυτών, που φεύγετε για το 15 Αύγουστο, για τη γιορτή της Παναγίας, και μένετε εκεί όπου έχετε επιλέξει και μένετε μία εβδομάδα ακόμα, δύο, τρεις για τους ακόμα πιο τυχερούς. Σας το εύχομαι να είσαστε καλά. Για τους υπολείπους που είμαστε εδώ στην Αθήνα, την απολαμβάνουμε, γιατί είναι η Αθήνα που θα μας άρεσε να ήταν έτσι η Αθήνα, να έχει το πάρκινγκ, να κυκλοφορείς πιο άνετα, γενικότερα να έχει λιγότερο κόσμο, πλην όμως είναι τα δεδομένα τέτοια και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την πόλη, που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όπως τα βλέπουμε τώρα, αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Στους άλλους συντελεστές της εκπομπής είναι Πέτρος Κυρκυλής, εδώ κολόνα, έρχεται από νωρίς, από τις 6, ανοίγει το μαγαζί. Τα ρολά της ενημέρωσης τα τραβάει ο Πέτρος και εννοείται ότι έρχεται με την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας για να τον διαδεχτεί αργότερα ο Σπύρος Μάλης, να έρθουμε εμείς τώρα, να ακολουθήσει ο Γιώργος Μουρούτης και εννοείται ότι ακούμε φανατικά Μάνο Βουλαρίνο από τις 12 μέχρι τη 1, Χριστίνα Βίδου στη συνέχεια, Μαγκαζίνου του Σταθμού με Σπύρο Μάλι, γενικότερα όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3 εδώ τα πρωινά, διότι εννοείται ότι η ενημέρωση δεν πάει διακοπές, οπότε ο Sky εννοείται ότι δεν λείπει από τη δική σας ενημέρωση, τη δική σας συντροφιά. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο, αν επιθυμείτε να μας καλέσετε, 210-48-00-170 έως και 4 είναι οι τηλεφωνικοί αριθμοί, όπου είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιά.

Έχουμε Dream Team στο τηλεφωνικό κέντρο που σημειώνει, καταγράφει τα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε. Επίσης, κοινωνικά δίκτυα, εννοείται, είναι στη ζωή μας, είναι στην εποχή μας, οπότε είμαστε και εμείς εκεί, στο X, το Twitter και το Facebook. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί.

0: Και τώρα, στα της ειδησιογραφίας αυτό το πρωινό Τρίτης, εννοείται ότι ένα από τα θέματα που βρίσκονται στην κορυφή είναι, όσο ανακοίνωσε η Άγκυρα, ήταν ανήμερα της Παναγίας, όπου ανακοινώθηκαν, υπεγράφησαν μάλλον, τα προεδρικά διατάγματα από τον Ταγίπ Ερντογάν που αφορούν την χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, και νότια, αυτή τη φορά στο Καστελόριζο, και βλέπω και την Καθημερινή να προτάσει αυτό το θέμα στο πρωτοσέλιδό της, αναφερόμενη στα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Για το ίδιο θέμα αναφέρονται και τα νέα, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια, έρχεται φουρτούνα, γράφει η εφημερίδα, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα, όπως επίσης το άλλο θέμα το οποίο είδαμε χθες και έχει να κάνει με το ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει στη Σύφνο λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο στο νησί της Σύφνου. Ερευνώνται τα αίτια, έχουμε δει και τα σχετικά βίντεο που δείχνουν το ελικόπτερο ουσιαστικά να μπαίνει σε μια διαδικασία περιδίνησης και στη συνέχεια απώλεια στήριξης και να πέφτει στο έδαφος, να συντρίβεται, να συνθλίβεται, και μαζί με αυτό να χάνουν τη ζωή τους ο χειριστής του ελικοπτέρου και οι δύο επιβαίνοντες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι όπως τη μάθαμε από την Βρετανία, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ στη χώρα μας να το γιορτάσουν έτσι, και στη συνέχεια να διαμείνουν στο νησί της Σύφνου. Δυστυχώς όμως η μοίρα τους επεφύλασε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο από αυτό που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι. Γίνεται τώρα λοιπόν και η διερεύνηση του συγκεκριμένου συμβάντος. Κατά τα άλλα, κρατάμε επίσης την επικαιρότητα. Είναι το θέμα που απασχολεί μαζί με τα τουρκικά πάρκα, την αυθαιρεσία αυτή που επιχειρεί η Άγκυρα και στο Βόρειο Αιγαίο και στα νότια της Μεσογείου. Αυτό μαζί με τη ΔΕΘ, η οποία έρχεται από Σεπτέμβριο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη Δευτέρα 24 του μηνός και μετά αρχίζει και η νέα πολιτική περίοδος, με τη ΔΕΘ, με όλες τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από την αντιπολίτευση και όλους τους υπολείπους, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο που θα μας οδηγήσει σε περίπου 9 μήνες από τώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πολιτική ατζέντα θα είναι πλούσια και όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη και το τι θέλει να κάνει η αντιπολίτευση, και όλα αυτά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παράλληλα όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης και έχει σημάνει ένα συναγερμός. Διαβάζα και σχετικά δημοσιεύματα και στον Guardian όπως και στην Telegraph, σενάρια και πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μυστικών βάσεων για την εκτόξευση drones μεγάλου βεληνεκούς, ένα δίκτυο που φέρεται να δημιουργεί η Ρωσία, βάζοντας μία επιπρόσθετη παράμετρο ασφάλειας για την Ευρώπη, αλλά και μία εστία ανησυχίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων και ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να αναφερθούμε σε αυτό, εκτός και αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Καρατράντε, αναφορικά με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και στο Αιγαίο, μια κατάσταση που ακούγα χθες τον Κωνσταντίνο Φίλη να λέει εδώ στην τηλεόραση του Sky, ότι μάλλον είμαστε στην αρχή αυτής της στρατηγικής που ξεδιπλώνει η Άγκυρα μέσα από τη χωροθέτηση τώρα που επικαλείται το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά είναι ένα πρόσχημα σύμφωνα με τους αναλυτές, και ταυτόχρονος η γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το αφήγημα που θέλει να χτίσει για την Αιγαίο και το Μεσόγειο και τη Μεσόγειο.
0: Ναι, προφανώς είναι μια πρόφαση αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια. Πρώτον, είναι μια πρακτική αποτύπωση μέσω αυτού του τρόπου των παγίων θέσεων τις οποίες έχει η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Και το έχουμε συζητήσει πολλαπλώς και το τονίζουν και οι περισσότεροι αναλυτές, ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε υπάρξει, αυτό δεν οδήγησε στο να αλλάξουν οι θέσεις της Τουρκίας, οι αμφισβητήσεις οι οποίες κάνει, οι προκλήσεις, όλο αυτό το πολιτικονομικό αφήγημα το οποίο έχει δημιουργήσει και προωθεί εναντίον των ελληνικών θέσεων σε όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ουσιαστικά είναι μια απάντηση της Τουρκίας στις ελληνικές πρωτοβουλίες.
1: Μέσα από τη χωροθέτηση τώρα που επικαλείται το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά είναι ένα πρόσχημα σύμφωνα με τους αναλυτές, και ταυτόχρονος η γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το αφήγημα που θέλει να χτίσει για την Αιγαίο και το Μεσόγειο και τη Μεσόγειο.
0: Ναι, προφανώς είναι μια πρόφαση αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια. Πρώτον, είναι μια πρακτική αποτύπωση μέσω αυτού του τρόπου των παγίων θέσεων τις οποίες έχει η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Και το έχουμε συζητήσει πολλαπλώς και το τονίζουν και οι περισσότεροι αναλυτές, ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε υπάρξει, αυτό δεν οδήγησε στο να αλλάξουν οι θέσεις της Τουρκίας, οι αμφισβητήσεις οι οποίες κάνει, οι προκλήσεις, όλο αυτό το πολιτικονομικό αφήγημα το οποίο έχει δημιουργήσει και προωθεί εναντίον των ελληνικών θέσεων.

0: στο χώρο ταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα τα οποία σχεδίζει, τα οποία βέβαια είναι σε πλήρη προσέγγιση με το διεθνές δίκαιο, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα τα οποία να δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία να έχει μια τέτοια τύπου αντίδραση.
1: Κύριε Καρατράτε, δεν ξέρω αν είσαστε εν κινήσει ή γενικότερα αν μπορείτε παρακαλώ να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί έχουμε συνδεθεί μέσω Viber, πλην όμως έχουμε κάποιες διακοπές και αλλίωση στη φωνή. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, μήπως σταθεροποιηθεί και το σήμα μαζί σας.
0: Ναι, okay.
1: Πολύ ωραία.
0: Επομένως είναι μια κατάσταση η οποία όντως θα έχει περαιτέρω επεισόδια τα οποία θα έχουν τον τόνο από την αντίδραση την οποία θα έχει η Ελλάδα. Είτε δηλαδή θα ακολουθηθεί μια μηχανική αντίστοιχη με αυτή όταν είχαμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, είτε θα δούμε ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να έχει περισσότερη ένταση και να έχουμε πιθανότατα μικρά επεισόδια στο κομμάτι το ναυτικό πεδίο, το οποίο προφανώς προκαλεί προβληματισμό.
1: Και εδώ μπαίνει βέβαια το σκέλος που το έχουμε συζητήσει και με άλλες αφορμές του υβριδικού χαρακτήρα που μπορεί να λάβει η συγκεκριμένη κρίση. Το λέω αυτό με αφορμή και τα αλλιευτικά σκάφη, για παράδειγμα, που σε εφαρμογή αυτής της αυθαιρεσίας για τα θαλάσσια πάρκα υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν ελληνικά αλλιευτικά για τη δραστηριότητά τους. Εκεί οι Τούρκοι να πούν είναι δική μας δικαιοδοσία και να μπούμε σε μια κατάσταση κρίσης με αφορμή τα αλλιεύματα, έτσι.
0: Ναι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει υβριδικό δόγμα και υβριδικές δυνατότητες. Το έχει κάνει, το είδαμε με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο την περίοδο η οποία ήταν η κορύφωση της έντασης που είχαμε την κρίση στον Εύρο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, όπου είχαμε την επιτομή μιας υβριδικής επιχείρησης επίθεση εναντίον της Ελλάδος, που συνδεόταν προφανώς και με το ζήτημα του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα η Τουρκία έχει αυτή την τακτική, έχει αυτή τη δυνατότητα, μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η χώρα μας, που συνήθως το κάνει πάντα με ψυχραιμία, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αλλά χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Άρα θα υπάρχει πιθανότητα μια συνθήκη η οποία θα έχει ξανά γερά νεύρα και θα δοκιμάζει τις αντοχές σε καθημερινό επίπεδο των στελεχών του λιμενικού σώματος και του διπλωματικού σώματος. Γενικότερα, δηλαδή, μια τέτοια περίοδος είναι πιθανή να έρθει το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε γρήγορα και στο χρόνο που μας απομένει, κύριε Καρατράδη, και στο θέμα που έλεγα νωρίτερα για τα drones και αυτές τις πληροφορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.
0: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει την Λευκορωσία και θα προσπαθήσει μέσα από το δικό της έδαφος να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης προς την Ελλάδα με υβριδικά μέσα. Το είχε κάνει και το 2020-2021 στον τομέα του μεταναστευτικού, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό μέσω της Λευκορωσίας. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, θα επεκτείνει τη δραστηριότητα των drones. Δεν είναι ουσιαστικά αυτές οι βάσεις, όπως και αν δημιουργηθούν και διαμορφωθούν, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε χρήση drones με διαφόρους τρόπους από τη Ρωσία για να δημιουργήσει αναταραχή, να δημιουργήσει προβλήματα, να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χωρών και συνολικά το σχέδιο συλλογικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το κάνει σε οριστικά τα τελευταία χρόνια, είτε με τις λεγόμενες υπερπτήσεις ελαφρών τύπου drone που το είδαμε στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ρουμανίας, είτε με το πρόσφατο περιστατικό στη Γερμανία, στη Λεξία, όπου είχαμε μια αναβάθμιση της απειλής, καθώς το drone εκεί είχε εκρηκτικό μηχανισμό. Άρα είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Δεν αλλάζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει εδώ και καιρό καταλήξει ότι η γωνία της απειλής των υβριδικών επιχειρήσεων της Ρωσίας αλλά και άλλων κρατών είναι το θέμα του Trump. Γι' αυτό και έχουμε δει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει τρέξει το τελευταίο διάστημα και με το Action Plan για την ασφάλεια από τα drones και το σχεδιασμό αντιδρόν δυναμικών. Είδαμε ότι και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη ο Γενικός Γραμματέας Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από επενδύσεις, από ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων που συνδέονται με το κομμάτι των αντιδρόνς, είτε και με εξελιγμένα drones. Άρα ζούμε σε αυτό το οποίο λέμε η κρίση των drones, η ευρεία χρησιμοποίηση των drones και σε ένα βαθμό έρχονται τα drones να κυριαρχήσουν σε αυτό το οποίο λέμε οι υβριδικές απειλές.
1: Ναι.

0: Ίδια ώρα είναι και η πρόκληση για την Ευρώπη βάσει του σχεδίου που ονομάζεται το τείχος για τα drones να μπορέσει να μηνθεί. Αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι.
1: Όχι, είναι δυσκολότερο από το κομμάτι της αναχέτησης των απειλών από πυράβλους. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι το που είναι πιο ενισχυμένο, γιατί άλλωστε υπάρχει μια σειρά από ζητήματα τα οποία περιπλέκουν το θέμα των drones. Πολλές φορές χρειάζεται να ξεκαθαρίσει από το νομικό πλαίσιο, από την καθημερινή χρήση μη ύποπτων drones, να το πω έτσι, μέχρι την πιο αναβαθμισμένη, αλλά και με διάφορες επιπλοκές που έχουν τα συστήματα της drones, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε και για μεγάλη εξέλιξη drones, πάμε σε όλο και μικρότερα drones, με πολύ πιο μεγάλες δυνατότητες, και αυτό προφανώς απαιτεί και συνεχή εξέλιξη και επένδυση στον τομέα των drone συστημάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατράντε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ακούσατε τον κύριο Άκη Καρατράντο, είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων και ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας. Και έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό τίτλο ειδήσεων, με συγχωρείτε, και στη συνέχεια και πάλι εδώ μαζί.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον εξωστή.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αλαμίνου, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με τη χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρη

σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Σε λειτουργία τέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Τροποποίησεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, από τις 8 παρα 5 είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ είχε διακοπεί και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ και για τα πολλά μηνύματά σας που στέλνετε στο προηγούμενο θέμα που είχαμε. Και όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, αυτήν την αυθαιρεσία που επιχειρεί η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι έχει δικαιοδοσία επί θαλασσίων περιοχών που βρίσκονται εκτός χωρικών της υδάτων. Μιλάμε για διεθνή ύδατα. Σε κάποιες περιπτώσεις που θέλει να ασκήσει τη δικαιοδοσία της η Άγκυρα, όπως επίσης για περιοχές που αφορούν πλέον και άλλες περιοχές που αφορούν την Ελλάδα αυτή καθεαυτή, όπου και εκεί διαπιστώνεται αυτή η τουρκική αυθαιρεσία, συνέπεια και των προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ερντογάν, και πολλοί λένε ότι είναι μόνο η αρχή αυτά τα διατάγματα με επίκληση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αλλά ταυτοχρόνως εκεί που στο βάθος στρέφεται ο προβληματισμός είναι σε αυτήν την ανάπτυξη της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας, έτσι, της

0: της στρατηγικής αυτής που θέλει να ξεδιπλώσει η γείτονα, αναφορικά με το Αιγαίο αλλά και τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστώ και τον καλό φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι, που αναφέρεται στα λουτρά Ιπάτη, σε όλη αυτή την περιοχή στη δυτική Ιφθιώτιδα. Του άρεσε πολύ γιατί είχε ένα δρομολόγιο να κάνει προς τα εκεί. Είδε και ένα χωριό γραμμένη, αλλά γραμμένη σκέτο. Δεν είναι η άλλη γραμμένη, η ενισχυμένη, η δικιά μου. Είναι το γραμμένη σκέτο ή γραμμένη σκέτο, στην οποία είδε και την σχετική ταμπέλα ο Τάκης από το Λαγονίσι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τάσο, λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας λες. Θες άλλου είδους μουσική. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Sky 100,3 θα ακούσεις κάθε είδους επιλογή. Οπότε μη μένουμε, θα έλεγα, σε ένα ή δύο κομμάτια. Από εκεί και πέρα είναι όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Και επειδή είσαι από τους φανατικούς στην ακρόαση, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι εδώ στον Sky έχεις όλες τις μουσικές επιλογές. Θες ελληνικά, θες ξένα, θέλεις έντεχνα, θέλεις το ένα, θες το άλλο. Θα τα ακούσεις όλα εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πριν πάω στην καλεσμένη μου στην τηλεφωνική γραμμή, θα ήθελα να πω και αυτό που μας στέλνει η ανταποκρίτριά μας στη Δυτική Ελλάδα, η Ελένη Παρασκευοπούλου, διότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να το διαδώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται για αυτές τις απάτες. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια 72χρονη γυναίκα σε χωριό της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε με συγχωρείτε να συγκεντρώσει σε σακούλα και να βγάλει έξω από το σπίτι κοσμήματα και άλλα τη μαλφή που είχε στην κατοχή της, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ κατά δήλωσή της. Ο δράστης φέρεται να της είπε ότι τα αντικείμενα θα καταγράφονταν. Ξέρετε, αυτά που λένε ότι θα περάσει ένας δορυφόρος από την ΑΔΕ και λοιπά και πρέπει να καταγραφούν. Όσο όμως και αν μας φαίνεται υπερβολικό σαν σενάριο για να το πιστέψει κανείς, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, ποντάρει ο άλλος στον ευνηδιασμό, στην άγνοια, στο φόβο. Οπότε έχουμε τους απατεώνες που καταφέρουν να αποσπούν έτσι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω. Το κάνουμε εμείς και από την τηλεοπτική μας εκπομπή τα πρωινά 6 με 10 και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα, να πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Σδούκου, βλέπω εδώ τώρα με αφορμή και τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι ανακοίνωσε η Άγκυρα αναφορικά με περιοχές μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης στο Βόρειο Αιγαίου, αλλά και το σύνολο της περιοχής που περικλεί το Καστελόριζο, εδώ έχουμε και αντιδράσεις και βλέπω πριν από λίγα λεπτά ήρθε η αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, από τον ομόλογό σας στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος αναφέρει ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ανδρίτσο, ότι στα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο για μικροκομματική αντιπαράσταση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα λόγια μας. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω, τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα. Αυτά που ανακοίνωσε η Τουρκία δεν αναγνωρίζονται προφανώς, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, ούτε στα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, και το έχει εξηγήσει αυτό απολύτως καθαρά χθες και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα προφανώς να, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να είναι σε θέση να εγκαθιδρεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Είτε είναι αυτό σε διεθνή ύδατα, σε περιοχές δηλαδή έξω από την εθνική τους δικαιοδοσία. Πολύ περισσότερο η Τουρκία δεν μπορεί να ανακηρύσει δικά της θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Mm-hmm. Δεν είναι θεωρώ ότι είναι μια σπασμωδική κίνηση από την τουρκική πλευρά, ακριβώς, και μάλιστα νομίζω την είχε προαναγγείλει κιόλας, επειδή ένα χρόνο νωρίτερα

0: η Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι είχε κάνει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, με μια μεγάλη διαφορά βέβαια, ότι όταν καθορίσαμε εμείς τα θαλάσσια πάρκα περιβαλλοντικής προστασίας, αυτό έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Εγώ, και με ευρωπαϊκή υπογραφή, έτσι.
0: Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Τώρα, ακούω ότι όλες αυτές οι κινήσεις δήθεν είναι ένδειξη αυξημένης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας. Εγώ θα έλεγα ότι δείχνουν περισσότερο το φόβο της, ότι την έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, γιατί σήμερα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, όλοι αυτοί οικοδομούν συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς προφανώς όλο αυτό το διάστημα έχουμε πει ότι δεν αποκλείουμε την Τουρκία, δεν έχουμε κανένα λόγο στις περιφερειακές συνεργασίες, υπό μία όμως αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα σέβεται και το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις δεν δείχνουν την ισχύ της Τουρκίας, δείχνουν την αγωνία ίσως μιας χώρας που βλέπει τις εξελίξεις να προχωρούν χωρίς να μπορεί να τις καθορίσει.
1: Ναι, θα μπορούσε πάντως κάποιος, κυρία Σδούκου, να πει το αντίστροφο για εμάς από σε ένα τουρκικό ραδιόφωνο, αν συνομιλούσαν τώρα στην Άγκυρα ή δεν ξέρω πού αλλού, ότι είναι αντίστοιχη αμηχανία η δική μας, διότι οι ίδιοι κατάφεραν να κάνουν τη συμφωνία της Μέκας μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα να έχουν, θα έλεγα, και στην οπτική τους και επαφές με το Κάιρο, έτσι ώστε να μπουν και εκείνοι, να μπουν και οι Αιγύπτιοι σε αυτήν τη συμφωνία.
0: Ναι, σίγουρα. Και μπορεί να το κάνει και για τη δική της εσωτερική κατανάλωση. Να ναι. Παρουσιάζει την αντίθετη οπτική. Το καταλαβαίνει όμως νομίζω και η ίδια πολύ καλά ότι δεν μπορεί με μία μονομερή πράξη να αλλάξει τις συνθήκες, το διεθνές δίκαιο ή τη γεωγραφία, θα σας έλεγα. Και κυρίως δεν μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό, εγώ θα σας έλεγα, είχε αποδειχθεί και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία το υπέγραψε με τη λιβική πλευρά, όπως τέλος πάντων συγκροτείται αυτή, χωρίς επικύρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Δεν δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε και παρήγαγε δικαιώματα σε βάρος της. Τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Ανδίτσο, αν... νομίζω με ρωτήσατε αν τα ήρεμα νερά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αν έχουν πάψει, αν αποτελούν παρελθόν.
0: Αν τελείωσαν.
1: Ναι. Και επιπρόσθετα να σας πω σε αυτό ότι είχαμε χθες και ανακοίνωση από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επανέφερε αυτό που είχε πει και κατά το παρελθόν, ότι με πειρατές δεν πρέπει να συζητάς γιατί δού τα αποτελέσματα.
0: Εγώ δεν θα βιαστώ να σας πω ότι τα ήρεμα νερά τελείωσαν, γιατί αυτό δεν κρίνεται από μια εξαγγελία της Τουρκίας ή από μια δήλωση, κρίνεται στην πράξη και θα φανεί στην πορεία. Δεν είχαμε όμως σίγουρα ποτέ την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία άλλαξε μόνιμα πολιτική ή εγκατέλειψε τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να έτσι μιλάμε για το τέλος των ήρεμων νερών. Θα πω όμως ότι αυτό που λέμε διαρκώς τα ήρεμα νερά, τι ήταν αυτό, ήταν αυτοσκοπός. Εμείς θέλαμε τα ήρεμα νερά ως ένα εργαλείο, για ποιο λόγο, να μειώσουμε τις εντάσεις, να περιορίσουμε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος και εφόσον υπήρχε πραγματική διάθεση και από την άλλη πλευρά, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίλυσης της μίας και μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όμως, πρέπει να αναλογιστούμε σε αυτόν τον χρόνο που μεσολάβει αυτά τα χρόνια της συνεργασίας και του διαλόγου. Τον αφήσαμε εμείς να περάσει ανεκμετάλλευτος, δηλαδή απέβη εις βάρος της Ελλάδας. Δεν τον αξιοποιήσαμε για να κάνουμε την Ελλάδα οικονομικά ισχυρότερη, διπλωματικά πιο δυνατή, αμυντικά πολύ καλύτερα προετοιμασμένη. Η Ελλάδα σήμερα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει ενισχύσει όλες αυτές τις συνεργασίες που είπα με τις άλλες χώρες, στρατηγικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Γαλλία, που έχει και τη

0: ρήτρα αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Έχει αναβαθμίσει στρατηγική σχέση με τι ΗΠΑ. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα Ραφάλ, στις φρεγάτες, όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω δεν έχουν γίνει τυχαία. Είναι τμήματα.
1: Όπως επίσης και οι συμφωνίες, θα προσθέσω εγώ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα της αποκαλούμενης χαμηλής πολιτικής. Αυτές οι συμφωνίες που είχαν να κάνουν με τη Visa Express, για παράδειγμα, για Τούρκους πολίτες, μας το λένε όλοι από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και όπου αλλού εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο, ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση για τις τοπικές οικονομίες. Θέλω να πω,
0: υπάρχουν
1: και αυτές οι παράμετροι, έτσι.
0: Εγώ θα σας έλεγα, με ρωτήσατε και για την κριτική που ασκείται. Η γραμμή είναι μία και είναι πολύ ξεκάθαρη. Να συνομιλούμε όταν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και να απαντάμε στο πεδίο όταν κάποιος επιχειρεί να παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Το νόημα μιας σοβαρής και ολοκληρωμένης εξωτερικής πολιτικής νομίζω είναι αυτό. Τώρα, απέναντι σε αυτή την πολιτική μπορούν να ακουστούν πολλές εύκολες κουβέντες και έχουν ακουστεί από πολλούς τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, είναι προδοσία να μιλάς, δεν πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Καλά, έχουμε ακούσει και πιο τρελά να αποφασίζουν οι πολίτες εκ των προτέρων αν θα πρέπει να συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
1: Μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα διακρίνω από τη μία αναφορά στον κύριο Σαμαρά και από την άλλη στην κυρία Καριστιανού.
0: Αναφέρομαι, ναι, στην κυρία Καριστιανού που έλεγε να ρωτώνται οι πολίτες αν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί, και στον κύριο Βελόπουλο που έχει παρουσιάσει κάθε προσπάθεια διαλόγου ότι είναι προδοσία και ότι η Τουρκία είναι εχθρός και όχι συνομιλητής.
1: Οπότε ακούω, στον κύριο Σαμαρά δεν απαντάτε, κυρία Σδούκου.
0: Και τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι με πειρατές, όπως είπατε και εσείς, δεν συνομιλείς. Αλλά όταν όμως ήταν πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον κύριο Ερντογάν. Το 2013 είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχε αυτό το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας και πολύ σωστά έκανε, εγώ θα σας έλεγα, γιατί δεν πρόδωσε τη χώρα επειδή κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Έκανε αυτό που επιβάλλει η ευθύνη ενός Πρωθυπουργού, που είναι ποιο? Να υπερασπιστείς τις ελληνικές θέσεις, να κρατήσεις ανοιχτούς τους διάβλους και να προσπαθήσεις να διαχειριστείς μια δύσκολη σχέση. Αυτή είναι η διαφορά, εγώ θα σας έλεγα, ανάμεσα στην ευθύνη της διακυβέρνησης και σε μια ρητορική της αντιπολίτευσης, γιατί και το ΠΑΣΟΚ αναφερθήκατε και, και τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι πολύ εύκολο να λες «δεν μιλάω» όταν δεν έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά όταν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να συνομιλείς ακόμα και με τον πιο δύσκολο γείτονα. Και δεν σημαίνει αυτό ούτε ότι αναγνωρίζεις τις θέσεις του, ούτε ότι υποχωρείς.
1: Μάλιστα. Στο χρόνο που μας απομένει, κυρία Σδούκου, θα ήθελα έτσι να πούμε και τα της ΔΕΘ, γιατί διαβάζω ότι ξεκινάνε οι συσκέψεις. Είναι σε εξέλιξη ήδη οι συσκέψεις που αφορούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι απολογισμοί ως προς αυτό, διότι είμαστε μπροστά στη λήξη της περίοδου, 31 Αυγούστου, και ταυτοχρόνως οι συσκέψεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου εκεί περιγράφονται διάφορα πακέτα, δεν ξέρω τι από όλα θα ανακοινωθεί. Μακάρι να γίνουν όλα, έτσι, γιατί να ανακουφιστούν και οι πολίτες. Πλην όμως βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σταθερή αναφορά και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και προς τους συνταξιούχους, μεταξύ άλλων. Εκεί βλέπω να πέφτει το κύριο βάρος.
0: Κάθε χρόνο η αλήθεια είναι, έχουμε τρεις εβδομάδες νομίζω ακόμη μέχρι τη ΔΕΘ. Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση που είναι λίγο άβολη, γιατί δεν περιμένετε να σας πω συγκεκριμένα, να σας απογοητεύσω, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικό, κυρία Δέτσο, σήμερα την αποπληρωμή, είναι ξέχωρο από τη ΔΕΣ, την αποπληρωμή των δανείων της χώρας στο τέλος της χρονιάς, μετά από σχεδόν 16 χρόνια θα μας κάνει να μην είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, που δεν πρέπει να πληρώσουν τα λάθη που κάναμε. σε ό,τι αφορά τις ΔΕΣ.
1: Μιας και αναφέρεστε σε αυτό, έβλεπα χθες

0: Τα στοιχεία που παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ότι μετά την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους θα πέσει το ελληνικό χρέος στο 137% του ΑΕΠ και θα μας περάσει στην πρώτη θέση η Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό οφείλει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή ακούω και μια κριτική, γιατί δεν στηρίζετε την κοινωνία, ναι, και επιλέγετε, ναι, να μειώσετε το δημόσιο χρέος.
0: Μας το λένε αυτό από το ΠΑΣΟΚ και επιπρόσθετα, ναι, να σας πω και την άλλη κριτική για να απαντήσετε συνολικά, ότι τα δάνεια που θέλετε τώρα εσείς να αποπληρώσετε είναι με 1,1% κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, επιτόκιο, ενώ την ίδια ώρα δανείζεστε με 3,5%, οπότε σου λέει γιατί να τα αποπληρώσεις ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια κέρδος μέσα σε μία επταετία.
1: Εσείς πάντως, αν είχατε ένα δάνειο στο σπίτι σας και έπρεπε να το πληρώσετε σε 30 χρόνια, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να το κληρονομήσουν τα παιδιά σας. Θα κάνατε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσετε να το ελαφρύνετε, να μην το φορτωθούν τα παιδιά σας άδικα από δικές σας επιλογές. Αυτό τώρα που συζητάμε είναι ένα τεχνητό δίλημα, γιατί και η στήριξη κοινωνίας και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν είναι αντίθετες πολιτικές. Θεωρώ ότι μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να κάνει και τα δύο. Και μάλιστα αυτοί που ασκούν την κριτική να μας πούνε γιατί θεωρούν σωστό να αφήνουμε στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος που δεν το δημιούργησαν οι ίδιες. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι θέμα πολιτικής αρχής και κρατήστε το αυτό ως προς τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι η πρόωρη αυτή αποπληρωμή δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τα χρήματα και τα εξαφανίζουμε. Σημαίνει γλιτώνουμε τόκους, ας πούμε για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε νωρίτερα, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το όφελος από αυτές τις πρόωρες αποπληρωμές είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν πάνε στους δανειστές και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας. Και δεν θα αναφερθώ ότι όταν είσαι ένα κράτος που έχεις μικρότερο χρέος, δανείζεσαι ευθυνότερα, έχεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, mm-hmm, έχεις περισσότερες αντοχές όταν έρθει μια κρίση. Άρα εμείς και θα στηρίξουμε, κύριε Ανδρίτσο, σήμερα εκείνους που έχουν ανάγκη με μόνιμα κοστολογημένα μέτρα. Και ταυτόχρονα δεν θέλουμε και να υποθηκεύουμε το μέλλον των, ναι, παιδιών.
0: Ένας φίλος πάντως εδώ στο Sky.gr έχει μεγάλο παράπονο. Λέει ότι δεν κάνετε επαρκή έλεγχο ούτε στα καρτέλ στην ενέργεια, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ούτε για τα σούπερ μάρκετ, και επίσης αρνείστε τον έλεγχο των Ρωμά και όλα αυτά μας απομακρύνουν από τη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζει ο συγκεκριμένος. Τι του απαντάτε?
1: Εμείς θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τους δυσαρεστημένους, τους απογοητευμένους συμπολίτες μας, οι νεοδημοκράτες, που δεν έχουν πάει κάπου αλλού, που έχουν αποστασιοποιηθεί ο καθένας με τα δικά του λογικά, θα έλεγα, επιχειρήματα. Καλή ώρα ακούω τον φίλο ακροατή. Θέλουμε να τον κερδίσουμε πάλι. Και θέλουμε να συζητήσουμε τι είναι αυτό που θεωρεί ότι δεν έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, πολλές φορές έχετε δει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει την αυτοκριτική, το έχετε δει πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό, και λάθη έχουμε κάνει και παραλήψεις έχουμε κάνει, τις οποίες όμως και τις αναγνωρίζουμε, mm-hmm, και θέλουμε να τις διορθώνουμε. Κανένας δεν λέει προφανώς ότι όταν κυβερνάς 7 χρόνια έχεις το αλάθητο,
0: mm-hmm,
1: όμως από την άλλη δεν μπορεί κανείς να πει ότι και τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει όλα αυτά, mm-hmm, τα χρόνια και ότι, mm-hmm, είναι όλα καταστροφικά και μαύρα.
0: Δεκτώ αυτό. Απλά αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμενο.
1: Αν σας πω ότι δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ένας ο οποίος έχει προσαχθεί, επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης, λοιπόν, τον προσίαγαν στο αστυνομικό τμήμα ποινιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς. Θέλω να πω ότι είναι κάποια ζητήματα και βγαίνει και υποασία, ας πούμε, και λέει για τα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν στα αστυνομικά τμήματα στην περιφέρεια.
1: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος ακροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως

0: πλατφόρμα του πόσο κάνει, mm-hmm. που μπορεί κανείς να μπει και να mm-hmm. ελέγξει πόσο κάνει στο ένα κατάστημα, πόσο κάνει στο άλλο σούπερ μάρκετ, και από το Σεπτέμβριο η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η κυβέρνηση.
1: Μακάρι να αποδώσει.
0: Να πέσουν οι τιμές, όπως είπαμε. Εγώ θα σας πω και στις τιμές του ρεύματος, επιτρέψτε μου να πω ότι παρόλο που όλους τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει αυτό το κλιμάκωση, αποκλιμάκωση ασθενά του ορμούς, που σίγουρα έχει επηρεάσει πολύ τις τιμές, η Ελλάδα κατάφερε να τις κρατήσει σταθερές τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό γιατί, κύριε Αντζό, γιατί μπορέσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να βάλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημά μας, και αυτές μας επέτρεψαν να μην επηρεαστεί, να μην επηρεαστούν τα τιμολόγια ρεύματος, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε και τον πόλεμο. Άρα κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης έχει αυτό το προσανατολισμό. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε κατηγορίες συμπολιτών μας. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρομεσαίοι. Πιστεύω ότι η έμφαση αυτή τη φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Κυρία Σδούκου, απαντήστε και ένα τελευταίο ερώτημα, αν και δεν θα έπρεπε να το αναφέρω, επειδή ο Σταύρος εδώ, ο ακροατής, δεν είναι και πολύ ευγενής στον τρόπο που γράφει, αλλά τέλος πάντων, Σταύρο, άντε, τέλος πάντων, τελευταία φορά θα είναι που θα το πάμε έτσι, αλλά να το θέσουμε και αυτό στην κυρία Σδούκου.
0: Είναι υποχρέωσή μας να ακούμε.
1: Τι θα κάνετε με τους Patriots στη Σαουδική Αραβία τώρα που έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν? Θα τους πάρουμε πίσω, την ελληνική πυροβολαρχία θα διατηρηθεί εκεί? Σκοπεύετε να κάνετε κάποια άλλη διαπραγμάτευση, να το αξιοποιήσετε αλλιώς την παρουσία της χώρας μας εκεί?
0: Αυτό είναι μια απάντηση που θα προτιμούσα να την δώσει αποκλειστικά το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όμως παρόλα αυτά, τίποτα, ξέρετε, δεν γράφεται στις πλάκες του Μωυσή, και βεβαίως κρίνουμε κάθε φορά τα δεδομένα ποια είναι και αναπροσαρμόζουμε. Κάθε περίπτωση όμως, το ότι η χώρα μας έχει μια στρατηγική σχέση συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, και έχουμε μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια να χτίσουμε μια συνεργασία επαμοιβαία ωφέλη, εγώ θα σας έλεγα, και για την Ελλάδα και για την Σαουδική Αραβία, που είδατε κι εσείς ότι τώρα στον πόλεμο που είχαμε, που έχει σημαντικές ενεργειακές υποδομές εκεί, το να καταστραφεί μια ενεργειακή υποδομή εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να επηρεάσει όλη την αλυσίδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα το παρακολουθούμε και αναλόγως και κρίνοντας θα δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν. Είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης αυτό να το αποφασίσει.
1: Και σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν και πάρα πολύ συμβολισμό όσον αφορά την προβολή ισχύως μιας χώρας σε ένα πεδίο όπως της Μέσης Ανατολής. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σδούκου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Εδώ στην
1: Σκά 100,3 την καλημέρα μου. Ακούσατε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6 το πρωί ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και λίγο μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στον εξωστή.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι.
7: Στο κρεοπωλείο οικογένεια.

0: Προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή

0: 60 χρόνια τώρα είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
7: Black Dog.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
14: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
15: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Είμαστε και πάλι μαζί. Στο ρυθμό της επικαιρότητας, κυρίως της τοπικής, γίνονται πολλά σε όλα τα επίπεδα. Εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε στα δικά μας. Ο καιρός σιγά σιγά, ναι, έτσι ξεκινούν όλες οι κουβέντες και όλες οι συζητήσεις και οι εκπομπές με τα καιρικά. Ο καιρός σιγά σιγά, λέω, θα αρχίσει να ζεσταίνει, όχι πως δεν είχε ζέστη, ένα παραπάνω από εδώ και πέρα. Αλλά αν κάνουμε μια αναδρομή προς τα πίσω, τους μήνες αυτού του καλοκαιριού, θα δούμε ότι δεν ήταν ένα ιδιαίτερα βαρύ καλοκαίρι με πολλές ζέστες και καύσονες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι ένα στοιχείο που το παρακολουθώ, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, στις μεγάλες πυρκαγιές, ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό που επηρέασε, είτε από αμέλεια, είτε με σκοπό. Και τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, το ευτύχημα είναι ότι όχι πως δεν είχαμε περιστατικά, δεν τα αφήσαμε οι αρμόδιοι, οι πυροσβεστικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται με την αντιπυρική προστασία, δεν τα άφησαν να εξελιχθούν σε σοβαρά γεγονότα. Η άμεση επέμβαση είναι αυτή. Το πρωί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιεξέλιξης. Είναι ο βραχίωνας, ο εκτελεστικός βραχίωνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μιλήσαμε με τον Λάζαρο Τσαταλμπασίδη και αναφερθήκαμε στα λουτρά των ελευθερών, σε αυτή την πονεμένη ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την εκμετάλλευση αυτού του θησαυρού, του φυσικού θησαυρού, που είναι ανεκμετάλλευτος και παρατημένος. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια. Μας μίλησε για την τελευταία, έτσι, το τελευταίο επεισόδιο αυτού του σίριαλ, που έχει να κάνει με το αποτέλεσμα της διαιτησίας ανάμεσα στην περιφέρεια και τον μισθωτή. Την περιμένουμε αυτή την απόφαση της διαιτησίας ακόμα και τις επόμενες εβδομάδες ή 2-3 μήνες, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Από ό,τι αντιληφθήκαμε όμως από την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Τσαταλμπασίδη, είναι ότι ακόμα και αν λυθεί αυτή η συνεργασία και έχουμε δεύτερο στη σειρά επενδυτή που φεύγει, μετά τον περίφημο Νταβέλη από την Λάρισα, το τοπίο δεν θα είναι ξεκάθαρο για τον επόμενο επενδυτή. Και κατά την άποψή μου, πρέπει αυτό το τοπίο να ξεκαθαρίσει πλήρως, για να ξέρει ακριβώς, επακριβώς αυτός που θέλει να επενδύσει στα λουτρά των ελευθερών, με τι έχει να κάνει και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Κάποια πράγματα έχουν λυθεί. Κάποια έχουν περιπλέξει την κατάσταση. Βλέπε για παράδειγμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ό,τι και να γίνει εκεί στον χώρο των ελευθερών, των λουτρών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχουν και πολεοδομικά ζητήματα και η ερμηνεία του νόμου περί πολεοδομίας. Και αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Για να φτάσουμε επιτέλους σε αυτό που λέμε 1, 2, 3. Και με την Τρίτη δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα της διαιτησίας, αλλά ελπίζουμε τέλος πάντων να έχουμε κάποιον που θα εκμεταλλευτεί αυτό το θησαυρό προς όφελος όλων.

Για σήμερα, τι έχουμε ετοιμάσει. Σήμερα θα μιλήσουμε, ξέρετε, πολλές φορές γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε, για ελλείμματα, προβλήματα, για διεκδικήσεις. Όμως υπάρχουν και κάποιοι που λαμπρύνουν την περιοχή μας, που δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή τους ή λίγοι τη γνωρίζουν. Και κάποια τμήματα, για παράδειγμα εδώ στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας, στον κόμβο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, που ξεχωρίζουν και είναι από τα καλύτερα στη χώρα μας και έχουν επικεφαλής ανθρώπους, επιστήμονες που ξεχωρίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας τέτοιος είναι ο δόκτωρ Γιώργος Κίζας από το τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου εδώ στην Καβάλα. Για το τμήμα αυτό θα μιλήσουμε, για τον ίδιο θα μιλήσουμε, γενικότερα για τη δράση αυτού του τμήματος που, επαναλαμβάνω, είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα και οι θέσεις εκεί καλύπτονται και μάλιστα με φοιτητές υψηλότερου επίπεδου. Είναι αυτό που λέμε, έχουμε διαμάντια δίπλα μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα αναδεικνύεται. Επίσης θα αναφερθούμε και σε μια σημαντική επέτειο. Επέτειος 50 χρόνων λειτουργίας του ξενοδοχείου Λούση στην Καβάλα. Πέρασαν 50 χρόνια. Και αυτή η επέτειος θα γιορταστεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτόν τον τρόπο θα μας τον εξηγήσει ο εκ των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, γνωστός στον ξενοδοχειακό κλάδο και της περιοχής μας αλλά και της Ελλάδας, ο Αντώνης Μιτζάλης. Θα είναι ένα θέαμα οπτικοακουστικό, πρωτοφανές για την περιοχή μας, για ένα κτίριο, για μια ξενοδοχειακή μονάδα που είναι εμβληματική, αν μη τι άλλο. Και έχει συνδέσει την παρουσία και τη λειτουργία της με την ιστορία της πόλης. Το πόσιμο. Κάπως έτσι θα λειτουργήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Πάμε πρώτα στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή

0: ή για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Πινακότη,
5: πινακότη,
4: από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του τμήματος χημίας. Στο τμήμα χημίας εδώ στο Πανεπιστήμιο της Καβάλας, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον δόκτωρ Γιώργο Κίζα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κίζα.
1: Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, αφορμή για αυτή την κουβέντα μας, κύριε Κίζα, η οποία έπρεπε να γίνει, ομολογώ, και πολύ νωρίτερα, είναι το γεγονός ότι αυτό το τμήμα στο οποίο προείσαστε είναι ότι είναι από τα πλέον περιζήτητα από τους φοιτητές. Είναι ένα τμήμα που καλύπτει όλες τις θέσεις του, για τους φοιτητές μιλάω, είναι ένα τμήμα που το προτιμούν όλοι οι υποψήφοι φοιτητές και αυτό κατά την άποψή μου σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται εκεί. Εσείς τι λέτε?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος συνεχίσαμε μια πολύ σημαντική ανωδική πορεία για το τμήμα μας. Αφορά τις βάσεις των εισακτέων φοιτητών. Βέβαια, εδώ να βάλω μια παρένθεση και να πω το εξής, ότι η επιτυχία ενός μαθητή για εισαγωγή σε ένα τμήμα δεν είναι και ο τελευταίος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν αποτυχίες πάντοτε στο πρόγραμμα. Οπότε και εμείς ως γονείς και ως πατεράδες και ως συνάδελφοι πρέπει να σταθούμε σε όλους τους μαθητές, είτε πέτυχαν είτε όχι. Κλείνω φυσικά την παρένθεση.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι πράγματι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι εξ ιδρύσεως του τμήματος το 2019. Οι μαθητές προτιμούν και δηλώνουν στα μηχανογραφικά δελτία τους το τμήμα μας για συγκεκριμένους λόγους. Φέτος, για παράδειγμα, το τμήμα στις βάσεις αγωγής έδειξε μία άνοδο 878 μορίων, περίπου 1000 μορίων δηλαδή, και μάλιστα ήταν το τμήμα χημίας από όλα τα χημικά της Ελλάδας που είχε τόσο μεγάλη άνοδο στις βάσεις.
0: Ποια ήταν η βάση?
1: Η βάση ήταν 15.000.

0: 590 μόρια. Και μάλιστα σε επίπεδο κύριε Ιωάννου Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης που ανήκουμε,
1: ναι.
0: Είναι πολύ υψηλό βαθμό τμήμα, μόνο ιατρική, μοριακή, βιολογία, νομική είναι στην πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, στην έκτη κάπου εκεί στις βάσεις εισαγωγής. Αυτό δηλώνει πολλά πράγματα, επίσης δηλώνει και ευθύνη σε όλο το προσωπικό.
1: Σωστά.
0: Και σε εμάς να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να προσελκύουμε τους μαθητές και μετέπειτα φοιτητές μας.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν είναι περιζήτητο, τι έχει αυτό το τμήμα? Έχει προφανώς καλούς καθηγητές, δεν το συζητάμε. Έχει όμως και υποδομές.
0: Θα σας πω. Το πρώτο καταρχήν που θα ήθελα να σταθώ είναι στα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι χημικοί, εμείς όλοι έχουμε διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία είναι από το κράτος, από την πολιτεία, τα τελευταία περίπου 100 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης η Ένωση Ελληνών Χημικών μας στηρίζει, είναι το σωματείο, ας το πούμε έτσι, το επιμελητήριο εντός εισαγωγικών που δίνει, παρέχει τα επαγγελματικά δικαιώματα, κάνει όλες αυτές τις δράσεις. Υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια και επίσης θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι πράγματι οι υποδομές, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η οργανολογία του τμήματος είναι για τα επίπεδα εντός εισαγωγικών καβάλας, είναι ασύλληπτες. Δηλαδή υπάρχει εργαστηριακός εξοπλισμός, οργανολογία άνω των 20 εκατομμύριων που εκεί οι φοιτητές μας ακόμη και οι προπτυχιακοί εκπαιδεύονται hands-on. Δηλαδή ακουμπούν οι ίδιοι με τα χέρια τους την οργανολογία αυτή και εκπαιδεύονται πάνω σε τέτοιου είδους υψηλής ακρίβειας όργανα που διαθέτει το τμήμα.
1: Αυτό είναι σε άλλες αντίστοιχες σχολές αυτό δεν συμβαίνει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες σχολές στην Ελλάδα.
0: Ιδίως σε προπτυχιακό επίπεδο όχι.
1: Όχι.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Εμείς έχουμε, η αλήθεια είναι, πρωτοπορούμε σε αυτό. Έχουμε εισάγει ένα μάθημα, το ερευνητικό σεμιναριακό εργαστήριο, στο τρίτο έτος, το οποίο πριν ακόμα την πραγματοποίηση της πτυχιακής, παλιά εμείς τα χρόνια μας τη λέγαμε διπλωματική εργασία, τώρα ονομάζεται πτυχιακή εργασία,
1: ναι,
0: των φοιτητών, οι φοιτητές εργάζονται ανά ομάδες, ανά μικρά γκρουπ και εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα. Οπότε ακόμα και από το τρίτο έτος μπορούν να εκπαιδευτούν σε τέτοιου είδους οργανολογία. Είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το feedback που έχουμε από τους φοιτητές μας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Θα ήθελα να σταθώ βέβαια κύριε Ιωάννου και σε αυτό που είπατε για τους καθηγητές. Πράγματι έχουμε και νέο προσωπικό, έχουμε έναν συγκερασμό και νέου και πιο έμπειρου προσωπικού με πολλές διακρίσεις, πολλά ερευνητικά προγράμματα που έρχονται στο τμήμα. Και όλα αυτά, ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο και λίγο πολύ ακούγεται και στην τοπική κοινωνία της Καβάλας φυσικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όλα αυτά λοιπόν εξηγούν γιατί έχουμε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους φοιτητές υψηλού επίπεδου. Εμείς κοιτάμε τη γενική εικόνα. 15.500 μόρια η βάση. Τώρα, πόσοι είναι οι φοιτητές αυτή τη στιγμή στο τμήμα χημίας?
0: Θα σας πω, οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται κάθε χρόνο είναι 200.
1: Ναι.
0: Και οι 200 προσφερόμενες θέσεις από το Υπουργείο και οι 200 προσφερόμενες θέσεις καλύπτονται, δηλώνονται από τους φοιτητές. Έρχεται πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών και φοιτούν στο τμήμα μας. Κάποιοι βέβαια, σε όλες τις σχολές συμβαίνει αυτό, μένουν για να ξαναδώσουν, γιατί έρχονται π.χ. για να σπουδάσουν ιατρική, φαρμακευτική, άλλες σχολές, οπότε μπαίνουν στη διαδικασία να ξαναδώσουν την επόμενη φορά. Ωστόσο έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητών, ενεργών φοιτητών που έρχονται στο τμήμα και φοιτούν κανονικά.
1: Είναι το λεγόμενο drop-out. Έχουμε μικρό drop-out λοιπόν στο τμήμα της χημίας.
0: Ακριβώς, έχουμε μικρό.
1: Μάλιστα. Και όλα αυτά κάτι δείχνουν. Όλα αυτά δείχνουν, έτσι περιγράφουν την εικόνα αυτού του τμήματος. Γιατί ξέρετε κύριε Κίζα, έχουμε, επειδή το παλιό ΤΕΙ, έτσι παλιά το ονομάζαμε εμείς επάνω τον κόμβο
0: του
1: Πανεπιστημίου Πολύ, γνωρίζουμε και τα προβλήματα των υποδομών, γνωρίζουμε τις ελλείψεις, αλλά εδώ βλέπουμε ένα διαμαντάκι να ξεχωρίζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και κυρίως για το γεγονός ότι το προτιμούν οι φοιτητές και δεν φεύγουν. Ξέρουμε τι μπορεί να αποδώσει ένας φοιτητής σε μια τοπική κοινωνία. Να δώσει ζωντάνια, να δώσει κίνηση. Και θέλουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, να μένουν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στην Καβάλα.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Ιωάννου, είπατε στο τέλος, θεωρώ τη σημαντικότερη έκφραση ότι πρέπει να ενισχύσουμε όλοι μαζί και να σταθούμε στην τοπική κοινωνία της Καβάλας.

0: εμείς το κάνουμε και εσείς φυσικά ως δημοσιογράφοι το κάνετε. Και ο στόχος μας είναι αυτό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο φοιτητικός κόσμος, ο φοιτητικός πληθυσμός που λέμε και εμείς στο Πανεπιστήμιο της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι κάτι που βοηθά εμάς, σαν ερευνητές, σαν καθηγητές, σαν ακαδημαϊκούς. Θεωρώ βοηθάει και την τοπική κοινωνία, τις αγορές, βοηθάει όλο τον κόσμο. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να σταθώ και στη βοήθεια που παρέχει το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι Βρετανικές αρχές, η διοίκηση του, πάντοτε και στο τμήμα μας, αλλά θεωρώ και σε όλη την Πανεπιστήμιο Πολυκαβάλας, τάθηκε με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε ζήτημα που είχαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι βρίσκεται δίπλα η ανώτερη αρχή για μας, η διοίκηση, και μας στηρίζει το έργο μας, όχι μόνο τον καθηγητή, αλλά και των φοιτητών.
1: Ναι.
0: Όλων.
1: Τώρα χαμογελάω και θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που εκ των έσω ζει, καθημερινά ζει. Τελικά, τι είναι καλύτερο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο ή και με το Δημοκρίτιο? Γιατί ήμασταν στη μέση, ήμασταν από τη μία πλευρά, από το ένα χρονικό διάστημα στη μία πλευρά, τώρα είμαστε στην άλλη. Πού είναι το πιο καλύτερο για μας, κύριε Κίζα?
0: Θα σας πω. Θα απαντήσω λίγο διπλωματικά και θα πω το εξής, ότι το καλύτερο ή το λιγότερο καλό, δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση, που παρέχει το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, οι Βρετανικές αρχές, η διοίκηση του, πάντοτε και στο τμήμα μας, αλλά θεωρώ και σε όλη την Πανεπιστήμιο Πολυκαβάλας, τάθηκε με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε ζήτημα που είχαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι βρίσκεται δίπλα η ανώτερη αρχή για μας, η διοίκηση, και μας στηρίζει το έργο μας, όχι μόνο τον καθηγητή, αλλά και των φοιτητών,
1: ναι,
0: όλων.
1: Τώρα χαμογελάω και θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που εκ των έσω ζει, καθημερινά ζει. Τελικά, τι είναι καλύτερο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο ή και με το Δημοκρίτιο? Γιατί ήμασταν στη μέση, ήμασταν από τη μία πλευρά, από το ένα χρονικό διάστημα στη μία πλευρά, τώρα είμαστε στην άλλη. Πού είναι το πιο καλύτερο για μας, κύριε Κίζα?
0: Θα σας πω.

0: μονάδες κτηριακά ή κάνει προσπάθειες τουλάχιστον, αυτό φαίνεται. Ναι. Εγώ δεν ακυρώνω φυσικά την προσπάθεια που έκανε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Mm-hmm. Προς Θεού ανήκαμε από το 2019 μέχρι το 2024, 5 χρόνια εκεί. Ωστόσο, εκείνη η μορφή του Πανεπιστημίου, ίσως κατά την προσωπική μου άποψη, να μην τέριαζε τόσο πολύ στο προφίλ που έχει Πανεπιστημίου Πολυκαβάλας. Mm-hmm. Αλλά πάλι το ξανατονίζω ότι η βοήθεια που έχουμε από το Δημοκρίτο, από τη διοίκηση, είναι απεριόριστη.
1: Τώρα, θέλω να πούμε, μιλώντας για τις υποδομές, να μιλήσουμε και για ένα εργαστήριο, τον ύφεστο. Γιατί και αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει το τμήμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Ο ύφεστος, θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ κάτι. Η αλήθεια είναι, ιδρύθηκε χρόνια πριν περίπου 15 χρόνια, από τον πρόεδρο του τότε ΤΕΗ, μετέπειτα πρίτανη, τον Αθανάσιο Μητρόπουλο. Πλέον είναι ομότιμος καθηγητής του τμήματος μας ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Το γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να μιλήσουμε μαζί του, να μιλάμε μαζί του. Συνεχίστε.
0: Σωστά. Και ο κύριος Μητρόπουλος είχε τότε την ιδέα, η οποία βοήθησε όλους εμάς μετέπειτα που ήρθαμε στο συγκεκριμένο εργαστήριο, στο συγκεκριμένο τμήμα, να φέρει με προσπάθειες που έκανε όλοι αυτόν τον εξοπλισμό στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Το εργαστήριο ύφεστος, πλέον έχω τιμή να είμαι διευθυντής στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Mm-hmm. Είναι εργαστήριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, όχι μόνο του τμήματος. Έχει 16 μέλη ΔΕΠ στο δυναμικό του, εκ των οποίων και μέλη ΔΕΠ του τμήματος χημίας και μέλη ΔΕΠ του τμήματος φυσικής, και μάλιστα προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι ένα διαμάντι στη σχολή, μπορώ να πω, να το αποκαλέσω. Κάνουμε πολλές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους. Καλούμε συναδέλφους ερευνητές. Επίσης, υπάρχουν πολλές ισχυρές συνεργασίες με ερευνητές του εξωτερικού, με παγκοσμίου φήμης και διακρίσεων εργαστήρια του εξωτερικού. Αυτό είναι προς βοήθεια ακόμα και των προπτυχιακών φοιτητών, mm-hmm. και των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών, διότι όλοι εκεί, οι περισσότεροι μάλλον, να πω την αλήθεια, εκπαιδεύονται σε ένα περιβάλλον αμιγώς ακαδημαϊκό, ένα περιβάλλον για μένα ιδανικό για να εκτελέσει και να πραγματοποιήσει την έρευνά σου απρόσκοπτα.
1: Ο ορισμός λοιπόν του Πανεπιστημίου, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο της κουβέντας μας. Ξέρετε, δεν σας γνωρίζω και έκανα μια προετοιμασία. Με ποιον θα μιλήσω? Ποιος είναι αυτός που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το τμήμα χημίας? Και βρήκα κάποια πράγματα που, αν μη τι άλλο, είναι εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, έκτος στη λίστα World's Best Chemistry Scientists του research.com για το 2006. Ένας επιστήμονας δηλαδή, ο Δόκτωρ Γιώργος Κίζας, όχι μόνο που είναι γνωστός στην ακαδημαϊκή ελληνική κοινότητα, αλλά και στην παγκόσμια.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι, δεν συνηθίζω να μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Δεν θα περιευθυολογήσετε, την αλήθεια θα πείτε, παρακαλώ.
0: Όπως είπα και πριν, συνήθως τα αποτελέσματα μετράνε. Σε εμάς τους επιστήμονες, τα αποτελέσματα είναι η επίδραση που έχει το έργο μας, η έρευνά μας, σε άλλους επιστήμονες. Οι αναφορές που γίνονται στο δικό μου, για παράδειγμα, ερευνητικό έργο, είναι πολυάριθμες, πολλές, και πηγαίνω, ας το πούμε έτσι, καλά. Δεν θέλω να το περιαυτολογήσω. Ναι. Πάμε καλά και σκοπός είναι να προσελκύσουμε ακόμα μεγαλύτερα ερευνητικά έργα, έτσι ώστε να διανθίζουμε την έρευνα που κάνουμε στο εργαστήριο και εγώ προσωπικά. Φυσικά.
1: Από ό,τι είδα, έτσι, υπάρχει μια εξειδίκευση στην θαλάσσια ρήπανση, στις πετρελοκυλίδες. Είναι ζητήματα που μας αφορούν και εδώ στην Καβάλα μας αφορούν πολύ περισσότερα.
0: Ισχύει ακριβώς, και μάλιστα, για να πω την αλήθεια, με είχε χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω κάποιων υποτροφιών. Τότε ο κύριος Μητρόπουλος, ομότιμος καθηγητής πλέον, είχε προσελκύσει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένας από τους υποτρόφους ήμουνα και εγώ, και είχαμε εκτελέσει συγκεκριμένη έρευνα, δημιουργώντας, συνθέτοντας και χαρακτηρίζοντας με φυσικοχημικό τρόπο υλικά ροφητικά, απορροφητικά κυρίως, έτσι ώστε να απομακρύνουμε ή να δεσμεύσουμε, να περιορίσουμε το πρόβλημα της πετρελοκυλίδας. Είναι κάτι το οποίο ταίριαζε πάρα πολύ και ταιριάζει και στο προφίλ που έχει η Καβάλα λόγω του πετρελαίου, και πήγε πάρα πολύ.

0: καλά. Συνεχίζουμε και σε αυτό το κομμάτι την έρευνα και επίσης στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και τον καθαρισμό του νερού, στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των υλικών. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, γιατί το group το οποίο ηγούμε έχει πολλούς και μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες. Οπότε ο καθένας στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο πεδίο.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλω να μου πείτε, έχουμε αυτό το τμήμα, έχει αυτές τις εφόδια, έχει αυτούς τους καθηγητές, έχει αυτούς τους φοιτητές. Ποιο είναι, τι είναι αυτό που θέλουμε παραπάνω τώρα πλέον για να το εξελίξουμε, να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά σε αυτό το τμήμα της χημίας στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Καβάλα?
0: Θα σας πω, θα σας μιλήσω ειλικρινά, διότι είμαι ο πρόεδρος του τμήματος εκτιδρύσεως από το 19. Ο στόχος που είχαμε θέσει τότε όλοι οι συνδημιουργοί του τμήματος ήταν η εξής, ότι να μπορέσουμε να κάνουμε το τμήμα αυτό ένα τμήμα στην υπόλοιψη και των μαθητών, αλλά και της κοινής γνώμης, όχι μόνο της τοπικής, αλλά και όλης της Ελλάδας και του ακαδημαϊκού κόσμου, ένα τμήμα χημίας το οποίο θα είναι αδιαμφισβήτητο και για την οργανολογία του και για το προσωπικό του και για τα πάντα. Αυτό, βλέπετε και εσείς από τα αποτελέσματα, το έχουμε πετύχει. Είμαστε ένα στιβαρό πλέον τμήμα. Τα πόδια εντός αγωγικών του τμήματος δεν είναι πύληνα, είναι σιδερένια. Στεκόμαστε πολύ καλά, έχουμε πολύ μεγάλη απήχηση στους μαθητές μας, δηλώνουν. Οι φοιτητές, οι απόφοιτοι μας επίσης λένε πολύ καλά λόγια για το τμήμα. Οπότε ο επόμενος στόχος, θεωρώ, για το συγκεκριμένο τμήμα είναι να πάμε ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα ποιο είναι? Για τα μάτια τα δικά μου, που είμαι ο πρόεδρος του τμήματος ή ένας καθηγητής στο τμήμα, είναι να προσελκύσουμε ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση, διότι η χρηματοδότηση φέρνει έρευνα αφενός και αφετέρου να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο το διδακτικό κομμάτι. Το διδακτικό κομμάτι φυσικά εξελίσσεται μέσω των καθηγητών. Ανανεώσαμε και το πρόγραμμα σπουδών, το τροποποιήσαμε το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, έτσι ώστε να συμβαδίσουμε με τα τεκτενόμενα. Οπότε θεωρώ ότι το βήμα το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι ακόμα μεγαλύτερη προσέλκυση χρηματοδότησης, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στο διδακτικό κομμάτι για να συνεχίσουμε και να καλυτερεύσουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, αυτή την πορεία την ανωδική που έχουμε.
1: Κύριε Κίζα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Γιώργος Κίζας, δόκτωρ Γιώργος Κίζας, ο πρόεδρος του τμήματος χημίας στο Πανεπιστήμιο, εδώ στην Πανεπιστημίου της Καβάλας. Ένα λαμπρό τμήμα, ένα από τα καλύτερα του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και μια από τις καλύτερες σχολές χημίας στη χώρα μας. Με βάση, έτσι, εισόδους αυτό, 15.500 μόρια, αν μη τι άλλο. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ υψηλή και ό,τι μπορεί, και τι μπορεί να προσφέρει και στους καθηγητές και στους φοιτητές αλλά και στην τοπική κοινωνία αυτό το τμήμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120

0: έκπτωση με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα λόγου.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Θα μιλήσουμε για μια επέτειο. Επέτειο 50 χρόνων λειτουργίας μιας εμβληματικής τουριστικής μονάδας στην πόλη της Καβάλας. Ο λόγος για το ξενοδοχείο Λούσι. Και για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αυτή η επέτειος θα γιορταστεί, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο γνωστό στον τουριστικό τομέα, στην Καβάλα αλλά και όχι μόνο, τον κύριο Αντώνη Μιτζάλη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιτζάλη.
1: Καλώς μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Ιωάννου. Χαίρομαι που με καλέσατε σε αυτή την εκπομπή.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε για αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο που έχετε διαλέξει για να γιορτάσει η Καβάλα, και όχι μόνο εσείς που είστε του ξενοδοχείου Λούσι, αλλά και η Καβάλα ολόκληρη, γιατί είναι ένα εμβληματικό κτίριο, μια εμβληματική τουριστική μονάδα που έχει συνδέσει το όνομά της με την πόλη, αυτή την επέτειο. Τι ιδιαίτερο θα έχουμε σε λίγες εβδομάδες?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε σκεφτεί είναι να μην κάνουμε μια καθιορισμένη τυπική γιορτή επαιτειακή, αλλά να είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μοιραστούμε με το ευρύτερο κοινό της πόλης και με φίλους που θα έχουν προσκληθεί, για να δουν αυτή την εμπειρία που ονομάζουμε εμείς. Θα είναι μια προβολή πάνω στην επιφάνεια, πάνω στην πρόσωψη του ξενοδοχείου. Θα είναι κάτι το οποίο θα παίζεται τις βραδινές ώρες, για να μπορεί και να φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και

0: έχει διάρκεια 4 μέρες από την 5η 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 13.
1: Video mapping είναι αυτό. Τι ακριβώς, είναι πρώτη φορά που θα το δούμε αυτό στην ουσία, έτσι.
0: Σε τέτοια μεγάλη έκταση νομίζω είναι πρωτόγνωρο για την πόλη, αν δεν κάνω λάθος. Θα είναι μια παραγωγή η οποία είναι δικιά μας, ειδικά για το ξενοδοχείο αυτό, και αντλεί έτσι την έμπνευσή του από στοιχεία τα οποία θα δείτε και στο δελτίο τύπου. Δεν μπορώ να πω πολλά γιατί...
1: θα έχουμε και το στοιχείο της έκπληξης, μάλιστα, ωραία, σίγουρα, πολύ ωραία.
0: Ναι. Ναι. Αλλά νομίζω θα είναι ένα όμορφο γεγονός το οποίο θα δώσει έτσι ένα τόνο χαράς, ας πούμε, και γιορταστικό στο περιβάλλον εκεί του ξενοδοχείου, στην Καλαμίτσα, και να γιορτάσουμε μαζί με φίλους και συνεργάτες τα 57 χρόνια.
1: Διαβάζοντας, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πρωτολειτουργήσε τον Απρίλιο του 76, άρα έχουμε τώρα μπει την έκτη δεκαετία από την Άνοιξη, και το 2026 είναι ο επαιτειακός χρόνος λειτουργίας.
1: Σωστά. Διαβάζοντας εδώ το δελτίο τύπου, μιλάει για ένα εικαστικό δρόμενο που θα αναδείξει την ταυτότητα του ξενοδοχείου μέσω της τέχνης. Δεν θα είναι απλά κάποιες εικόνες. Θα έχουν ένα περιεχόμενο, θα έχουν ένα μήνυμα που θα περάσει σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν όλο αυτό το δρόμενο αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες.
0: Εντάξει, αυτό ας αφήσουμε στον καθένα να
1: πώς θα τις πράξει.
0: Ναι, πάντως είναι κάτι εύπεπτο, δεν είναι κάτι βαθύ, και μη φαντάζεστε κάτι το οποίο θα είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Είναι ένα δρόμενο το οποίο είναι για να μας κάνει έτσι να, να έχει εντυπωσιακή κλίμακα, άρα αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί θα παίξει πάνω στο, όπως σας είπα, στην πρόσωψη του ξενοδοχείου. Και επειδή θα έχει μια σχετική μεγάλη διάρκεια, δεν είναι για να πας να δεις και να φύγεις, μπορείς να κάτσεις, να επιστρέψεις.
1: Α, μάλιστα. Θα επαναλαμβάνεται, μας λέτε.
0: Θα επαναλαμβάνεται,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Να σας ρωτήσω, αυτή η έμπνευση για να γίνουν όλα αυτά στην πρόσωψη του ξενοδοχείου, έχει το έναυσμά της σε αυτό την έκπληξη που μας είχατε κάνει εκεί την εποχή του κορονοϊού, την πρωτοχρονιά του 21, που κάνατε εκείνο το με τα φώτα στα δωμάτια για να σχηματιστεί το 2021, ξεκινάει από εκεί ή είναι κάτι διαφορετικό?
0: Κοιτάξτε, η ίδια ομάδα είμαστε, κάτι ανάλογο σίγουρα η κλίμακα του κτηρίου παίζει ρόλο στην απόφασή μας, γιατί αν ήταν κάτι άλλο θα ήταν ίσως κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά επειδή εμείς θέλουμε να δείξουμε το κτίριο, γιατί μέσα από το κτίριο γίνεται και αυτή η
1: γιορτή,
0: το κτίριο και την επιχείρηση, το ξενοδοχείο, ήταν μια ιδέα η οποία προέκυψε μέσα από την ομάδα μας εδώ, και σιγά σιγά, πώς να σας πω, έτσι προκρίθηκε, γιατί μας φάνηκε ότι θα ήταν κάτι ωραίο.
1: Εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, εκείνα τα χρόνια, εκείνη την εποχή που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε καν, γιατί ζοριστήκαμε όλοι, ήταν κάτι ιδιαίτερο, και έβλεπα και πολύ κόσμο έτσι να βγαίνει λίγο, να δηλώνει ότι βγαίνει για βόλτα, να πηγαίνει εκεί απέναντι από το Λούσι και να βλέπει αυτή την εικόνα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μια ευκαιρία να βγούμε έξω να ξεσκάσουμε. Και μας προσφέρεται αυτό μια έξυπνη ιδέα. Δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο, φαντάζομαι, στην πραγματοποίησή του.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Απλώς ήθελε λίγο πειθαρχία και ήθελε κάποιους ανθρώπους να τρέχουν, να ανάβουν και
1: ναι,
0: να
1: φύγουν. Ναι, διακόπτουν. Ναι, όντως, όντως.
0: Και εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, ήταν χρόνια δοκιμασίας και
1: σωστά.
0: Κάτι τέτοια μας κάνανε, μας φέρνανε πιο, να μην πω κοντά, αλλά δείχνανε μια μορφή έτσι ότι όλοι μαζί μετέχουμε σε κάτι.
1: Φαντάζομαι το ίδιο θα έχουμε και τώρα, και το Σεπτέμβριο. Είπαμε από ποια ημερομηνία, να το θυμίσουμε και πάλι.
0: Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου που θα είναι τα εγγένεια και θα παίζει κάθε μέρα μέχρι και την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Είναι και το ξεκίνημα της χρονιάς για πολλούς μικρούς φίλους.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα κάλεσμα στο νέο ξεκίνημα.
1: Τώρα, με την ευκαιρία που σας έχουμε, είστε άνθρωπος του τουρισμού, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτή την ερώτηση. Πάντα σε όλους τους ανθρώπους του τουρισμού το κάνουμε. Θα μιλήσουμε λίγο, θέλουμε να δούμε τη δική σας εικόνα αναφορικά με την τουριστική κίνηση αυτό το καλοκαίρι. Πώς πάνε τα πράγματα, κύριε Μιτζάλη, πώς τα βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, ο Αύγουστος

0: εξελίσσεται καλά, ομαλά, υπάρχει πολύ ομαλά με δεδομένο το φόρτο όλων των υποδομών βέβαια, αλλά δεν έχουμε απρόοπτα, έχουμε υψηλή ζήτηση, θα συνεχίσει πιστεύω μέχρι και το Σεπτέμβριο αν όλα πάνε καλά και ο καιρός βοηθήσει. Και όταν, όπως λέμε εμείς, θα κάνουμε ταμείο
1: στο
0: τέλος του Σεπτεμβρίου και θα πούμε και τι και πώς. Γιατί πολύ γκρίνια ακούμε και δεν αδικούμε το χώρο.
1: Νομίζω ότι πραγματικά αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ακούω πάρα πολλούς να μην είναι ευχαριστημένοι. Να λένε, για παράδειγμα, ότι έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κατανάλωση. Εσείς τι εισπράτετε?
0: Σας λέω, αυτό θα το δούμε στο
1: τέλος. Θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα είμαστε πάνω στο
1: φόρτε.
0: Στο φόρτε. Mm-hmm.
1: Κλείνοντας, είναι αυτό που λέμε για τον οδικό τουρισμό. Ισχύει και για την Καβάλα. Είμαστε ένας προορισμός οδικού τουρισμού, κύριε Μιτζάλη.
0: Ως επιτοπλίν στον γίναμε, ναι. Έτσι.
1: Και αυτό είναι καλό ή όχι?
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να την αποδεχτούμε και να πώς το λένε, να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε με την άρνηση να πάμε μακριά. Αυτό είναι και πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντώνης Μιτζάλης από το ξενοδοχείο Λούση. Ασχολούταν και βεβαίως και ασχολείται και με το συνδικαλισμό στον χώρο των ξενοδοχείων και στην περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο. Ο λόγος για αυτό το δρόμενο, με την ευκαιρία των 50 ετών λειτουργίας, από το 1976 λειτουργίας του ξενοδοχείου Λούση εκεί στην Καλαμίτσα. Το Λούση λοιπόν, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Καβάλας και της Βορείου Ελλάδος, συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας και γιορτάζει αυτή τη σημαντική επέτειο με ένα εικαστικό δρόμενο που αναδεικνύει την ταυτότητα του ξενοδοχείου μέσω της τέχνης. Η πρόσωπη του ξενοδοχείου θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό καμβά εικόνας και ήχου μέσα από μια ιδιαίτερη βίντεο, video mapping εγκατάσταση. Τη μάθαμε και αυτό, τη video mapping εγκατάσταση. Η εμπειρία θα είναι ανοιχτή στο κοινό από την 5η 10 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες της Καβάλας να βιώσουν ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα. Αναφέρει ανάμεσα στα άλλα το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Λούση. Η προβολή θα πραγματοποιείται κάθε βράδυ από τις 8.30 έως και τις 11, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να την επισκεφτεί ελεύθερα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Δεν πρόκειται για μια παράσταση με συγκεκριμένη έναρξη και λήξη ή για ένα έργο που χρειάζεται να το παρακολουθήσει κανείς από την αρχή μέχρι το τέλος. Η εγκατάσταση δεν ακολουθεί γραμμική πλοκή, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παραμείνουν για όσο χρόνο επιθυμούν και να απολαύσουν την εμπειρία με το δικό τους ρυθμό. Το δρόμενο αναδεικνύει το Λούση Hotel ως ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης, έναν χώρο που εξελίσσεται διαχρονικά και ανανεώνει την ταυτότητά του, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις κάθε εποχής. Το video mapping δημιουργείται από την Two Mono Channels, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων με έμφαση στον πολιτισμό και τις τέχνες. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει από τις πρώτες 3D production εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και έχει συμμετάσχει και στην Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις, μουσεία και πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων στο Μουσείο Μπενάκη, στο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζα Γουλανδρή και αλλού. Τα εγκαίνια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 10 Σεπτεμβρίου με drinks reception, παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο του τουρισμού, των επιχειρήσεων, των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου οι εορτασμοί συνεχίζονται με ένα πάρτι με τον DJ Νίκο Μαυρίδης. Η είσοδο θα είναι ελεύθερη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καβάλας. Με τη διοργάνωση της επαιτειακής αυτής εμπειρίας, το Λούση Hotel συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό χώρο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενίας και δημιουργίας, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με την πόλη της Καβάλας και τους άνθρωπους της. Αυτό είναι το δελτίο τύπου, επαναλαμβάνω, που εκδόθηκε με την ευκαιρία αυτού του δρόμενου, τετραήμενο δρόμενο, στα μέσα του Σεπτεμβρίου, τότε που ανοίγουν και τα σχολεία. Γιατί στην ουσία, να το πούμε και αυτό, ο τουρισμός και ειδικά το Σεπτέμβριο έχει να κάνει με τα σχολεία και δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, είναι για όλο τον κόσμο. Περίπου την ίδια χρονική στιγμή ξεκινούν τα σχολεία σε όλες, τουλάχιστον στη Βαλκανική, και που είναι πελάτες εδώ, επισκέπτες της περιοχής μας, γι' αυτό και τότε θα έχουμε κάνει την αποτίμηση. Πάντως μας κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο κ.

0: Μιτζάλης αναφορικά με την τουριστική κίνηση, ακούγεται πολύ γκρίνια. Τώρα, αν αυτή η γκρίνια είναι δικαιολογημένη ή όχι, θα φανεί στο ταμείο, στο τέλος. Δηλαδή, με τους τζίρους, τη συνολική αποτίμηση αυτής της συνολικής χρονιάς. Ναι, είναι γεγονός ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον στην κατανάλωση, οι προηγούμενοι μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, δεν είχαν φτάσει, δεν έφτασαν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Αλλά να δούμε πώς θα πάει και ο Αύγουστος, που είναι η κορονίδα, και να κάνουμε μια, επαναλαμβάνω, και πιο δίκαιο είναι αυτό, μια συνολική αποτίμηση της εικόνας της τουριστικής στην περιοχή μας. Τώρα, έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας. Μα, όχι, θα το κάνουμε διαφορετικά. Θα πάμε στις διαφημίσεις, στις τελευταίες, και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για ένα προπονητή. Ένα προπονητή του Στίβου, εδώ από την Καβάλα, που στέκεται στο πλευρό των αθλητών του διαχρονικά, και αυτοί οι αθλητές πετυχαίνουν πολλά. Πετυχαίνουν διεθνείς διακρίσεις. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για την Πέννη Τσινοπούλου, η οποία κατέκτησε την πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, εκεί που είχαμε τις επιτυχίες του Τεντόγλου και του Μανόλο, στο Άλμα Επικοντό. Η Τσινοπούλου, λοιπόν, κατέκτησε την πέμπτη θέση στο Μαραθώνιο Βάδιν, με προπονητή έναν καβαλιώτη, το Γιάννη Τζανετάκη. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την επιτυχία μετά τις διαφημίσεις.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας, και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
0: Επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να αναφερθούμε σε αυτή την επιτυχία και βεβαίως την επιτυχία της Πέννης Τσινοπούλου και του προπονητή της, του καβαλιώτη, του Γιάννη Τζανετάκη. Μια σπουδαία, λοιπόν, διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημείωσε η Παναγιώτα Πέννη Τσινοπούλου, κατακτώντας την πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, στο αγώνισμα του Μαραθωνίου Βάδιν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι σε κορυφαίες αθλήτες της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με επίδοση 3 ώρες, 25 λεπτά και 10.

14 δευτερόλεπτα, που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ και επιβεβαιώνει τη σταθερά ανωδική της πορεία. Η πέμπτη θέση σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της και επισφραγίζει τη σκληρή, μεθοδική και επιστημονικά δομημένη δουλειά που έχει προηγηθεί. Παράλληλα, η μεγάλη αυτή εμφάνιση εξασφάλισε στην Πέννη Τσινοπούλου την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πεκίνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2027, του χρόνου δηλαδή του Σεπτέμβριο. Καθοριστική είναι η συμβολή του καβαλιώτη προπονητή Γιάννη Τζανετάκη, υπό την καθοδήγηση του οποίου η αθλήτρια έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή αγωνιστική εξέλιξη. Η προετοιμασία της βασίστηκε σε μια πιο επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγιση, με έμφαση στην εργοφυσιολογική αξιολόγηση, τη σωστή διαχείριση της έντασης, στην ειδική αντοχή, στο ρυθμό του αγώνα, στην τεχνική σταθερότητα και στη λεπτομερή παρακολούθηση της προπονητικής διαδικασίας. Ο αρχικός στόχος της συνεργασίας ήταν η επίτευξη του ορίου συμμετοχής για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Στην πορεία, μέσα από τη συνεχή βελτίωση της αθλήτριας και την αγωνιστική της άνοδο, ο στόχος αναβαθμίστηκε. Η εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η επίδοση των τριών ωρών 25 λεπτών και 14 δευτερολέπτων επιβεβαιώνει ότι η Πέννη Τσινοπούλου βρίσκεται πλέον σε υψηλό διεθνές επίπεδο. Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την ίδια την αθλήτρια και την προπονητική της ομάδα, αλλά και για την καβάλα, καθώς ένας δικός της άνθρωπος, ο Γιάννης Τζανετάκης, βρίσκεται πίσω από μια σημαντική διεθνή αθλητική διάκριση. Η Παναγιώτα, η Πέννη Τσινοπούλου και ο Γιάννης Τζανετάκης συνεχίζουν πλέον την προετοιμασία τους για μια ακόμα μεγαλύτερη, προσήλωση, έχοντας ως επόμενο μεγάλο στόχο τη συμμετοχή και την καλύτερη δυνατή παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 2027. Η πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το νέο ατομικό ρεκόρ και η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία τόσο για την ίδια όσο και για τον προπονητή της, αλλά και την καβάλα και το ελληνικό στίβο γενικότερα. Θερμά λοιπόν συγχαρητήρια τόσο στην Παναγιώτα, στην Πέννη Τσινοπούλου, όσο και στον προπονητή της, τον καβαλίο του Γιάννη Τζανετάκη, για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αν συνεχίσει έτσι, φαίνεται ότι πραγματικά το μέλλον της ανήκει, έχοντας παράλληλα και την κατάλληλη στήριξη, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Εννοείται πως η δουλειά της είναι αυτή που θα την ανταμείψει. Η προσπάθειά της. Τώρα, μιας και είμαστε και στο κομμάτι του αθλητισμού, κλείνοντας, να πούμε λίγο για την αυριανή ημέρα, όπου έχουμε αρκετές αναμετρήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τον ΑΟΚ. Θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι το απόγευμα στο κουτσό της Ξάνθης με την ΑΕ Θράκης. Θα είναι για την ομάδα του Ζόραν Στοϊνοβιτς το πρώτο εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι μετά τα δύο εντός έδρας φιλικά που έδωσε στο Ενωσιακό των Αμισιανών με τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας και με τον Βύρονα. Θα είναι λίγο δηλαδή το πρώτο, η πρώτη εξόρμηση της ομάδας. Την ίδια ώρα, ή μάλλον μία ώρα νωρίτερα, γιατί ο ΑΟΚ παίζει 6 ώρα, στις 5 στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης θα έχουμε τον πρώτο επίσημο αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης για τη φετινή χρονιά. Θα είναι ο αγώνας για το κύπελο Ελλάδος. Η ομάδα του Τίμου Καβακά θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα παιχνίδι νοκάουτ. Κερδίζεις ή όποιος κερδίσει θα περάσει στους ομίλους του κυπέλου Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε εμείς πέρσι με τον ΑΟΚ, όπου ο ΑΟΚ έπεσε σε ένα όμιλο όπου είχε την ευκαιρία να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Θυμάστε κάπου εκεί λίγο από τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 25, ο ΑΟΚ υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό και είχε και μια καλή παρουσία. Πέτυχε και ένα γκολ. Έχασε μεν, πέτυχε ένα γκολ και είχε καλή παρουσία, επαναλαμβάνω. Ήταν τυχερός ο ΑΟΚ γιατί το παιχνίδι είναι μονά τα παιχνίδια στους ομίλους, αλλά υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα
να παίξει εντός. Σίγουρα, εάν περάσει

Σου μιλούς με μια ομάδα τη Super League. Μπορεί να είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες. Μπορεί να δούμε για πρώτη φορά, για παράδειγμα, το δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης να γεμίζει ασφυκτικά σε όλες τις κερκίδες. Μοναδικό θέαμα. Αυτό λοιπόν είναι το διακύρευμα για τον Έστω αύριο το απόγευμα. Να κερδίσει και να προκριθεί στους ομίλους του κυπέλου Ελλάδος. Υπάρχει σχετική κινητοποίηση για να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερος κόσμος για αυτό το παιχνίδι. Παράλληλα, και οι άλλες δύο ομάδες της Καβάλας που αγωνίζονται ή μάλλον θα αγωνιστούν του χρόνου στη Γάμα Εθνική, ο Ορφέας Ελευθερούπολης και ο Μέγας Αετός Ορφανού, έτσι ονομάζεται τώρα πλέον ο Αετός Οφρυνίου, θα δώσουν φιλικά παιχνίδια. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης θα πάει στις Ελευθερές για να αντιμετωπίσει τον Ταξιάρχη Ελευθερών. Ο Ορφέας προέρχεται από μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο φιλικό που έδωσε εκτός έδρας την Κυριακή στην Ξάνθη με τον ΑΟΚ. Ο ΑΟΚ Ξάνθης είναι από τα βασικά φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και η διεκδίκηση ανόδου στη Super League 2. Έφερε ισοπαλία 1-1. Ισοφαρίστηκε κάπου στο 86. Και τώρα παίζει λοιπόν αύριο με τον Ταξιάρχη. Ενώ επίσης αύριο ξεκινά τα φιλικά και για τον Μέγα Αετό Ορφανού στο Οφρίνιο. Θα υποδεχτεί την Προσοτσάνη. Εννοείται πως σήμερα υπάρχει και το μεγάλο παιχνίδι. Για την ΑΕΚ μιλάμε με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Εκεί με φόντο την πρόκριση στη μεγαλύτερη στους ομίλους, της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης στον κόσμο, στο Champions League. Αυτά και για την ατζέντα την αθλητική. Αυτά και από μας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τζιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
1: Τζιουλιέτα η Ρωμανέ.
0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1
1: για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μπαίνει στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοςστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα πορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο τον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό, αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους ώθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο

0: Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε έτσι. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: διαμαρτυρευόμενου ελικοπτέρου.
1: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσατε.
2: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
3: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
1: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχε προλάβει να κάνουν τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματά της.
4: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα.
5: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη.

0: κυβέρνηση, όχι οριοθέτηση, ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με
1: το μονομερός, λέτε.
0: Ότι αυτό. Ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
2: Στη συγκεκριμένη περιοχή, λοιπόν, θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
3: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίφερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Το μέρη, όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, όπου όπως ανέφερες είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα, οδηγούσε ένα όχημα 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης, είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα, έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές. Και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν το σύχθη, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγκριση με όλο αυτό. Προσήχθη λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
3: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσαγωγή και σύλληψη. Ή για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση, δεν ήταν.
4: Ναι,
3: αυτό θέλω να πω.
4: Ότι θα οδηγούσε κάπου.
3: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
4: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή, δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
3: Προφανώς.
4: Και δίκατε από κάτω από τέτοιες θέσεις.
3: Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
4: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
3: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
4: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει τα καθήκοντά τους, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15

0: ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βρισκόταν στο σημείο, ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα, ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού αυτού του περιστατικού με τον Περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους της περιοχής να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
0: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το...
1: Τον Περιπτερά.
0: Τον άγριο ξυλοδαρμό ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με κλοπές, με διάφορα αδικήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην περιοχή και οι κάτοικοι από την πλευρά τους ζητούν το απλό και αυτονόητο. Νιώθουν ασφάλεια.
1: Ναι. Αυτονόητο, όπως το πες, ναι, αλλά τώρα εδώ με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, δεν ξέρω, προφανώς εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Έχουν γίνει, επειδή παρακολουθούμε όλο το ρεπορτάζ και θέλουμε πάντα να είμαστε στον δρόμο μιας πλήρης εικόνας, έχουν γίνει προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία και τι εννοώ, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών, αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να βιώνουμε.
1: Αντιλαμβάνομαι. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα. Έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ο. Ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
2: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 3 άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
1: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
3: Προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών και τραυματίζοντας μάλιστα 2 αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της αναζήτησης και των 4 αυτών ατόμων. Είναι πραγματικά σοβαρό περιστατικό όταν στη διαδικασία προσαγωγής ή σύλληψης ενός ανθρώπου να υπάρχουν κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να πάρουν τον κρατούμενο.
1: Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη σε δάσος στην περιοχή Κόμητο Καρίστου. Έχουν σπεύσει εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θα γνωρίζουμε σε λίγο και την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα, ίσως και λιγότερο, στον Κόμητο Καρίστου. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα.

0: Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκροί είναι ένα ζευγάρι Βρετανών. Μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους. Και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες αλλά και βίντεο. Βίντεο που αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης. Θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε τι είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί και είδε όλο αυτό το περιστατικό.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
0: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας το θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του, αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό, το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν μετά από λίγο απομφρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε, σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
2: Ασυνήθιστο, ναι. Ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιτή παρουσία στη τάξη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Έμπειρος δηλαδή, έμπειρος πιλότος. Δεν
2: ναι,
0: ήταν
2: σημαντική,
0: λίγα
2: εμπειρία.
0: Χρόνια που πετούσε ελικόπτερα. Ναι.
2: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιώπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά τους, τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό το δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτά που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
0: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύμνο και σε άλλα νησιά.
2: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Καθημερινά ξεκινούσε από την Αττική.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
2: Όχι, όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Καθώς φαίνεται και στο βίντεο, ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
0: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει, αρχίζει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε,

0: ίσως το μάτι ενός ειδικού και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι. Ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κ. Κάριος Ιωσηφίδης, αεροναυπηγός, είπε για το δυστύχημα.
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά ευδιάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αηδαία εξελιχθόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
0: Ήταν ο κύριος Καριωσοφίδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος αεροπορίας στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Υπάρχει μία σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
0: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε πριν από λίγες ημέρες. Είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης, και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
3: Ναι.
0: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
3: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε
0: αυτό
3: και
0: που
3: στο βίντεο.
0: Είναι
3: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει, μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
0: Προσγειωνόταν. Δηλαδή, προσγειωνόταν. Τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον
3: 54χρονο. Ναι,
0: ένα ζευγάρι νιώπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
3: Ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
0: Φοβερό. Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου μας.
3: Όλο,
0: από όπου και αν το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
3: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
3: Ναι. Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο
0: είναι
3: έγκλημα.
0: Είναι πολύ γραφειοκρατικό,
3: αλλά
0: το
3: γιατί
0: ζήτημα.
3: Νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
0: έρευνα. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
0: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνει να
3: σηκώνεται
0: και το έναν.
3: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή που έχουν καταγράψει στη στιγμή της σύγκρουσης. Τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
0: Το ένα πέφτει
3: και σκοτώνονται τα δύο.

0: Μέλη του πληρώματος, οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την πυροανάκριση. Και αυτοί τι λένε, λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε το τράνταγμα θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
1: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
0: Ελικόπτερο. Δεν το έχουν δει. Όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά,
1: σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
0: Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο, και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι τι εντολή είχατε πάρει. Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να κάνουμε, να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
1: Κατάλαβα.

0: Δηλαδή ναι. Δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
1: Μα...
0: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάξης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός ναι. είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
1: Ένα προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
0: Το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική. Το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγει ο συντονιστής. Αυτός από το έδαφος βλέπει και δίνει εντολή στα ελικόπτερα.
1: Ήθεστε αυτή η τακτική.
0: Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Αυτός ο αξιωματικός 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση φεύγει από το σημείο και πηγαίνει να διαχειριστεί μια αναζωπήρωση. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
1: Γι' αυτό γράφεις το ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβήσει σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικοπτέρων. Ναι. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει εναέριος συντονιστής, αν φύγει ο επίγειος, αυτομάτως θα χρεώνεται ο εναέριος.
1: Το ξέρει ότι φεύγει ο κάτω.
0: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μια παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα Βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την Ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ...
1: Ερωτήματα πολύ...
0: Δημιουργούν μια εικόνα τουλάχιστον προβληματικού συντονισμού των μέσων που επιχειρούσαν στην φωτιά.
1: Ναι, ναι. Γεννά πολλά ερωτήματα για το τι γινόταν αυτά, όπως γράφεις, τα κρίσιμα 15 λεπτά. Φεύγει ο ένας, ο άλλος. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή είμαστε στην αρχή της διερεύνησης.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Εξυπακούεται. Γι' αυτό και εν τέλει η κατάληξη και αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε τα ηχητικά. Θα τα δώσουμε στους πραγματογνώμονες, πολλοί από τους οποίους, μάλλον ο ένας εκ των οποίων είναι πρώην χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα αξιολογήσουν και θα μας πούν τι έχει γίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και για τα δύο δυστυχήματα που είχαμε και για τη Σύφνο, το ελικόπτερο, τι εκτιμούν οι ειδικοί, αλλά με το ρεπορτάζ του για τα γεγονότα της Ψάθας, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε. Το ρεπορτάζ του Γιάννη, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο κύριος Φραγκούλης το σχολίασε, μίλησε στον Αντένα, είναι, όπως είπαμε, στρατιωτικός και ήταν στρατιωτικός, πετούσε ελικόπτερα με την αεροπορία στρατού, τώρα είναι πραγματογνώμονας.
2: Το δυστύχημα αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός από ποιον, από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό της καταρχήν. Δεν ξέρουν από αεροπορία. Τα ελικόπτερα δεν μπορεί να τα συντονίζει ένας πυροσβέστης. Τα ελικόπτερα τη συντονίζει ένας πιλότος ή ένας ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας. Δεν μπορούν οι χειριστές από μόνοι τους να κανονίζουν ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Και θα πάμε τώρα στη Σαλαμίνα, εκεί που συνεχίζονται οι αυτοψίες. Συνεχίζεται η αυτοψία στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στα Περιστέρια αλλά και στα Σελήνια. Εκεί βρίσκεται και σήμερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το πρωί ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με τις αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Και τρέχει μέχρι και αυτή την ώρα ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα λεπτά. Η διαδικασία η οποία φέρει τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται και οι αριθμοί, οι αρχικοί για 15 κατοικίες και μια επιχείρηση. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη καταγραφή και ενημέρωση που θα γίνει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα. Εμείς όση ώρα ακολουθούμε αυτά τα δύο διαφορετικά κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν τις αυτοψίες, έχουμε δει και κάποιες κατοικίες να έχουν αυτή την κόκκινη σήμανση κατά τα φυστέα, τα οποία ουσιαστικά καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πλόγες, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις το κίτρινο χρώμα προσωρινά μη κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα και χρειάζονται αρκετές επισκευές σε πολλές περιπτώσεις για να τρέξουν λοιπόν και αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε πολύ άμεσα να αρχίσουν οι πρώτες επιδοτήσεις, όπως ζητήθηκε για την ηγεσία του Υπουργείου που βρέθηκε χθες στην Σαλαμίνα. Να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της καταστροφής καταγράφεται

0: στα Περιστέρια, όπου ουσιαστικά κοντά στο σημείο έναρξης φωτιάς μέχρι και την παραλιακή λεωφόρο έφτασαν οι φλόγες και κατέστρεψαν κατοικίες. Εκεί λοιπόν είναι στο σύνολό της σχεδόν η καταστροφή που έχει προκύψει και από τις αυτοψίες. Φαίνεται ότι υπάρχει και ένα σπίτι το οποίο έχει υποστεί και αυτό ζημιές στις κολόνες. Είναι ο επόμενος οικισμός. Πέρασε η φωτιά ουσιαστικά μέσα από τα Περιστέρια και έφτασε μέχρι τις κολόνες, όπου και εκεί δόθηκε μάχη στα όρια του οικισμού για να μην υπάρξουν ζημιές σε πολλές κατοικίες. Ένα σπίτι και εκεί λοιπόν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχουν ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε τον αριθμό για να έχουμε μια αίσθηση για πόσα σπίτια μιλάμε ότι είναι καταδαφιστέα. Αλλά έτρεξε με πολύ γοργούς ρυθμούς αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουν μια στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε, και το λένε ανοιχτά αυτό, ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνω να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
6: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσεις κυριαρχίας των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτη Εκάς βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η γαλάζια πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και τη δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά υδάτα. Βεβαίως,

0: υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
1: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη κάθε κίνηση της Άγκυρας, είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας Σπύρου. Ναι. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν αν θέλεις και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκείνη ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως τερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί οι Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεση σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματικής πλευράς, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας, όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικής πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, που θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων, και πλέον με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο εντός των 6 μηνύων, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική ενέργεια.
1: Για το ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ, θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν, θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι Γιώργο, και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
2: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη,
1: ενέργεια. Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε κηρυχθεί.
2: Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακοίνωση είχε προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη σπίρο είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
3: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεχώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
1: Να προσθέσω 2 ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα, για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα 3 θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας,

0: ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριντιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι τρεις ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για από τη Μέση Ανατολή να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα 90 δολάρια πια. Το brand έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στο ταμπλό τη βενζίνη.
1: Ναι. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλοιοκτήτριας εταιρείας διεμήνησε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
0: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ την στάση μας, να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλήσαμε με ανθρώπους αγοράς, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5 και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην ηπειρωτική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2.10, μη σου πω και 2.20...
2: 2.20 με 2.30 εμένα μου είπαν.
0: Α, 2.30 κιόλας.
2: Ναι, ναι, μάλιστα. Και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στο νομό στις Κυκλάδες είναι 2.25 αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2.090, στη Χίο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά. Είναι 2.047, στη Λευκάδα είναι 2.101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,99. Ναι. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών που έχει δοθεί το κράτος.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
3: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την βενζίνη αμόλυβδη, για το πετρέλαιο κίνησης. Αν και οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ. Κορύφωση στις νησιωτικές περιοχές, όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλος Αυγούστου.
0: Όπως κατάλαβες, Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
1: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
0: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε, μια πάμε στο πεδίο μάχης στην καθημερινότητα, το δικό μας του νοικοκυριού, και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
1: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες, είπε ο πρόεδρος.

0: στο Οβάλο Γραφείο ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει, ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, αυτό μπορεί να αυξηθεί αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι που υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στον πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, ντρόουν.
1: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει τον οπλοστάσιο του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, δεν το λέω ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο, εκτός από την Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία Προέδρου.
1: Και αυτό εν ώψη ενδιάμεσων
0: εκλογών.
1: Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
0: Φοβάμαι μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με
1: επιχειρήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μία οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 αυτή».
1: «Κρουαζιέρα θα σε πάω
2: η επιχείρηση,
1: γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω».
2: Έτσι, και έρχομαι με το μαγιό μου και σε έλεγχο, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βρυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία

0: ήταν εκεί και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, είναι το 46%. Mm-hmm. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάντα πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος. Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και βαθύτερα και παλαιότερα.
1: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνεις.
0: Όχι.
1: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανες πέρυσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
0: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχοι και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι και δεν ξέρω, βλέπουν και επανέρχονται.
1: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα από όσο στέκει, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
0: Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλότερο, έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων η οποία ανακοινώθηκε χθες θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα διαχειριστούν, θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
1: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός, υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του. Είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι, με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά να είχαμε στο νησί μαζεμένα, γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, στα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές στο Ρέθυμνο.
1: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς.
2: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους, κατακλείζονται από παρέες. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, η παράδοση,
2: βέβαια,
1: όλα αυτά.
2: Η συμμετοχή, η παράδοση, το να συμμετέχουν σε όλο αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι και πολλές φορές το αλκοόλ δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψεις προφανώς των γονέων και κηδεμόνων για έκθεση ανηλίκου.
1: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία, να καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
2: Ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά. Δηλαδή 2 στη Σιτία την Κυριακή, 1-2 στα Χανιά, ένα στο

0: ουρέθυμνο. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Δεν, ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του γλεντιού.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί με τον, και με τον 35χρονο που έχει κατηγορεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
1: Α, έχει πάει στον ανακριτή.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια βίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη
1: της βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, ναι, εντάξει.
0: Είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας, τους είχε πει δηλαδή μην...
1: Ό,τι δεν απαγορεύεται,
0: ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
0: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα...
1: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα δίωρο και τη μάζεψαν λιγάκι.
0: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι. Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Απειλές της Μόσχας προς το Λονδίνο για τα βρετανικά drones στο Κίεβο. Ανεβάζει τόνους η Ρώμη κατά του Βερολίνου για το μεταναστευτικό. Περιμένω τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Η Μόσχα εκτόξευσε απειλές κατά της Βρετανίας, κατηγορώντας την ότι προμηθεύει το Κίεβο με drones τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και εκτός ουκρανικού εδάφους για αμυντικούς σκοπούς. Εχμηρή απάντηση από το Λονδίνο την ημέρα που η Ουκρανία προχώρησε σε ένα μπαράζ επιθέσεων με περίπου πάνω από 600 drones εναντίον της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις της κυβέρνησης της Ρώμης εναντίον εκείνης του Βερολίνου για το θέμα της μετανάστευσης, με αιχμή βεβαίως τις επιστροφές. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι έφτασαν στην Ιταλία, δηλαδή στην Ευρώπη, με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που ανακοίνωσε ότι είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την τουρκική Προέδρια, οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και μία σειρά θεμάτων που αφορούν την αστάθεια στην περιοχή από τη Γάζα και το Λίβανο μέχρι τη Συρία και τα στενά του Ορμούζ.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη. Είχαμε και χθες αγώνες και σήμερα και αύριο. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες είχαμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και πρόκριση.
1: Τι θα δούμε στις 9 από το Sky σήμερα?
4: Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία.
4: Όπως είδαμε και χθες, το Ηρακλής Βόλος 1-3 στο γήπεδο των Σερών. Στις 9 υπάρχει επίσης και η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι Κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν το βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League την ερχόμενη εβδομάδα στην Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνς. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή αρμένιου αμυντικού του Ναΐρ Τακνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Να, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνο. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση, οδύστη

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Τι καλέ. After

0: κακό, μάρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αλφα 88,6.
0: Και μπορώ να τα ξέρω εγώ, μάρει, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Playlist του Αλφα.
1: Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία

0: 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέ...

0: Μαλάκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Τόσο οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Δεν το καλέ.
3: After

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25.

0: 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά.

Ρουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: πάμε τώρα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μποστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο Παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: όλο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,5.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και απορριάξε story.
1: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.